πιαν με έτοιμα. Γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα.

Μισή 9.39.

0: συζητάς τις πληγές μου απόψε. Τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει? Όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.
1: Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούσες για σένα

Κι ο πόνος μια επανάληψη στο στήθος μου γροθιά που άδειασε. Του νου μου τα συρτάρια ένα-ένα στα σκαλιά.

Δεν πρόκειται να σ' αγαπήσει σώμα και ψυχή κανένας. Την τρέλα και τα λάθη σου δεν θα τα χρεωθεί

0: φύλαξε το ραδιόφωνο.
1: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου, τα άλλα τα άμα θες. Να βαγίζανε και οι μάπες. Άχρηστη Ουγγαρέλα.
2: Story time, πως έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψη FM, το χιλοπίτιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από τον δρόμο.
1: Μωρή, έμεινε στον δρόμο από τον δρόμο. Πού το κατάφερε έτσι η Φορτούνα.
2: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
1: Ποιο ρυθμό, μωρή, στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
3: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
1: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
4: Ουγγαρέσι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτή.
5: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
6: Ο καπετάνιος.
7: Τι έπαθες μέσα.
8: Ναι, ο Ουγγάρος, ναι. Θα πάρει ο Τάκης. Θα κάνει μαγειρική, ναι. Άκου τι μαγειρική θα κάνει.
9: Βασίλης Φορτούνης. Ολοστρόμος.
5: Αθηνά, δεν τον κάνεις καλύτερα μούτσο που δεν έχει ρο.
9: Βασίλης Φορτούνης. Ο μούτσος.
6: Αθηνά Αφαλίδου. Ολοστρόμος. Πρωινά ναυάγια.
10: Στο ρυθμό 949.
2: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
5: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
11: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
12: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πολύ, πολύ καλύτερα νομίζω, με πολύ λιγότερο άγχος και πολύ πιο οργανωμένοι σήμερα. Αλλά δεν ξέρω αν μας θέλω οργανωμένους.
13: Τι, όχι, θέλεις το χθεσινό που τρέμαμε.
14: Όχι, όχι, καλύτερα στο χύμα.
5: Ναι, ρε, θέλω χύμα, θέλω χύμα. Και εσείς όπως ξυπνάτε να έρχεστε, να ανοίγετε τα ραδιοφωνά σας και εγώ κάνω να ξέρετε λίγο έτσι κατασκοπία ερχόμενος. Δεν το θέλω τόσο οργανωμένο. Είναι πολύ οργανωμένοι, άρα και αγχωμένοι,
13: ναι.
5: Άρα και στημένοι. Εμείς στημένοι μόνο άμα θέλουμε.
14: Μπράβο. Και σε όποια στάση θέλουμε.
5: Βασιλή, μ' αρέσει το πόσο σκέφτεσαι.
14: Εγώ παιδιά ακούω και αντιδρώ. Έχει δίκιο, έχει δίκιο ο Καρέζο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφα. Αλίδου, καλημέρα σας. Και ο Αλέξανδρος μου είπε να μην πολύ λέω το επίθετο, δεν θέλει. Μου έκανε παρατήρηση.
15: Σου λέει,
5: τον είπα πρώτο.
13: Είπε. Έλα. Και ο Δημήτρης σου καλημέρα.
5: Καλημέρα σας, χειρότερη από ποτέ. Κάθε εκπομπή θέλουμε να είναι χειρότερη, έτσι ώστε να νιώθετε κι εσείς την ανάγκη να έρθετε να μπείτε και να μας βοηθήσετε. Αλλά μην το κάνετε, ελάτε να βουλιάξουμε σήμερα που είναι 3η 8 Σεπτεμβρίου. Να σας πω ότι είναι τα γενέθλια της Παναγίας.
14: Όπως
5: το είπα και από χθες. Και γιορτάζουν πάλι οι Δέσποινες, οι Μαρίες κτλ. Και η Τσαμπίκη. Για την ακρίβεια.
14: Δεν λέγανε για τον Τσαμπίκο Ρούφα.
5: Ο Τσαμπίκος Ρούφας δεν έλεγε τίποτα άλλο. Δέσποινα Καλαμιώτισσα, να η Καλαμιώτου. Παναγία τελικά στην Ερμού.
13: Μπράβο. Άρα θα έχει πανηγύρι σήμερα.
14: Στην Ερμού.
5: Στην Ερμού έχει κάθε μέρα πανηγύρι.
13: Καλά, ναι, αλλά θέλω να πω στην εκκλησία.
5: Γεγονό. Καλαμία Μαρία, Μαριέτα Μαριανός, Μαριανή Μάριος Παναγιώτης, Παναγιώτα Τσαμπίκος και Τσαμπίκα. Ορίστε.
13: Πόσες...
14: Και Δέσποινες γιορτάζουν σήμερα. Πόσες φορές το χρόνο γιορτάζουν οι Μαρίες οι Δέσποινες, ρε παιδιά.
5: Πάμε να το μετρήσουμε. 15 Αυγούστου που είναι η κοίμηση Θεοτόκου.
13: Ναι.
5: Είναι τα εσόδια που είναι 21 Νοεμβρίου που είναι η αφιέρωση της Παναγίας από τη μητέρα της την.
14: Αχ, καλά,
13: αχ,
14: καλά.
13: Εμένα
14: βρήκε.
5: Γιορτάζει 9 Δεκεμβρίου.
13: 9 Δεκεμβρίου. Όχι, ποιος είναι Νίκος.
5: Η μάνα της Παναγίας θέλω Νίκος. Ωραία.
13: Είσαι μετά.
5: Δεν πάει καθόλου καλά αυτό, δεν θα αρέσει καθόλου.
14: Όχι, ρε.
5: Στην εγγύησα κυβέρνηση φασιστών στην Γερμανία αυτό που είπες. Καθόλου δεν τους αρέσει.
14: Άνοιξε θέμα τώρα.
13: Τι ήταν και αυτό τώρα.
5: Θα τα πούμε αργότερα γιατί είναι το συφτήρι. Άλλο συφτήρι είχαμε στο μυαλό μας, αλλά επειδή πραγματικά έχει θορυβηθεί και θα είναι η στιγμή που θα μιλήσουμε και λίγο σοβαρά σε την εκπομπή. Γιατί είναι σοβαρά και εμείς είμαστε οι ναυαγοί που κάνουμε πλάκα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ανησυχούμε για πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Λοιπόν, ανησυχεί όλη η Ευρώπη. Έχουν βγει οι Γερμανοί στους δρόμους στο Βερολίνο, γιατί ξεκάθαρα σε ένα κρατήριο όχι αμεληταίο, 2 εκατομμύρια κατοίκους έχει. Είναι στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Τώρα μου ζητάτε πώς λέγεται, δεν το έχω το όνομα του.
14: Και πήρε και μεγάλο ποσοστό.
5: 44%.
14: 54%.
5: 2 εκατομμύρια κάτοικοι. Μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για απλώς ένα κόμμα που φλερτάρει με τον εθνικισμό. Είναι ξεκάθαρο ναζιστικό. Δηλαδή, λέει, πρέπει να αναθεωρήσουμε την ιστορία μας. Δεν ήταν τόσο κακοί οι φασίστες, ή οι ναζί, συγγνώμη. Απαγορεύει φυσικά μπούργκες, τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, δίνει έμφαση στην πυρηνική οικογένεια και αούα. Και γενικά, κανονικά, υπερτερεί το γένος το γερμανικό από όλων των υπολείπων, όλα αυτά τα ωραία, τα όμορφα, τα οποία οδήγησαν την παγκόσμια έτσι, πραγματικότητα στο κατήφορο.
14: Είναι μια γενικότερη τάση αυτή τώρα η άνοδος της ακροδεξιάς. Και στην Ιταλία έχουμε δει τα ίδια, και στην Ισπανία και στη Γαλλία.
5: Ξέρετε ποιο είναι το πιο ανησυχητικό πριν πάμε στο πρώτο τραγούδι της ημέρας? Ότι δεν έχει, αυτό το κρατήδιο σου λέει, δεν έχει μετανάστες. Δηλαδή δεν είναι ότι ζοριστήκανε από την ύπαρξη μεταναστών
13: να
5: και γίνανε.
13: Κάτι νιώσανε αλλαγή στη ζωή τους.
5: Το κάνουν από μόνοι τους. Φυσικά ευρωσκεπτικισμός έξω από την Ευρώπη, μόνοι μας, Μάρκο. Τελείωσε, όχι η Σεφερλή, όχι ευρώ.
13: Ενώ στο νόμισμα.
5: Ναι.
13: Απίστευτο ρε.
14: Α, δεν είμαστε καλά.
5: Πάνω τελεία, τόμα το συχτήρι της ημέρας. 6-9-37-9-49-9-49 και ό,τι γουστάρετε να μας πείτε, γιατί εδώ είμαστε η γωνιά που μαζευόμαστε, χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να λησικούν και ξεκινάμε με Θοδωρή Φέρη και είπες, όχι ήπιες, είπες.

0: Ρυσφαίρης, είπε στο ρυθμό 949. Καλημέρα από τα πρωινά ναυάγια.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε Βασίλη. Βασίλη Φορτούνης, παιδιά, άνοιξε έτσι με αυτόν τον πολύ ραδιοφωνικό τρόπο έτσι. Και όμορφο, με μια βελούδινη θα έλεγε κάποιος χρειά το όν μας. Η Αθηνά Αφαλίδου είναι έτοιμη, μασουλάει τον αντιχειρά της. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό.
2: Σκέφτομαι τα νέα που έρχονται τώρα.
1: Να έρθουν τότε. Κυρίες και κύριοι ακροατές του ρυθμού 949 και των πρωινών ναυαγίων, καλή σας ημέρα. Τη δική του απάντηση έδωσε ο Αντώνης Ρέμος στην κριτική ότι δεν σεβάστηκε το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Πώς? Θα βγει ο ίδιος ντυμένος στρατιλάτης και πάνω στο βουκεφάλα θα ερμηνεύσει όλο το λαϊκό μέρος της συναυλίας. Μπράβο Αντώνη, τους ρούμποσες.
0: Σάλο προκάλεσε η αλλαγή στην αποχώρηση, στην απόχρωση της καούκας του Ντόναλντ Τραμπ. Καθώς φαίνεται να αναπήδησε από το α2 το κεραμιδί στο 4-2 με λιτζανία καζού. Κάποιοι μιλούν ήδη για σαμποτάζ από τους Ρεπουμπλικανούς, ο κομμωτής του δηλώνει αθώος.
2: Κρουασαντερί στο Παρίσι. Κρουασαντερί στο Παρίσι ανοίγει η Ιωάννα Τούνη. Αυτό είναι από μόνο του αρκετά αστείο. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι άλλο όπως είναι.
1: Κατοχύρωσε η ΕΡΤ το δεξί προφίλ του Χρήστου Φερεντίνου. Για να μην το αντιγράψουν στο απέναντι στούντιο στις 3. Ήταν οι ειδήσεις των πρωινών ναυαγίων από το ρυθμό 949. Περισσότερες ειδήσεις αύριο μάλλον. Αυτά είναι παιδιά και έχουν προκύψει μέχρι αργά το βράδυ. Να ξέρετε ότι έχουν πάρει φωτιά τα γκρουπ εδώ της εκπομπής. Δεν ξέρω πού θέλετε να ξεκινήσουμε.
2: Δεν ξέρω.
1: Αυτό το μαλλί.
2: Ναι.
0: Έγινε κατά λάθος, αυτή ήταν η απορία μου.
1: Μιλάμε για το μαλλί του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο είναι πιο πορτοκαλί, πιο κίτρινο.
2: Όχι, έχει κατέβει, έχει πάει στο μελιτζανί από το καρωτί.
0: Είναι πιο σκούρο, δεν είναι αυτό τη γνωστή βαφή ξανθιά που έβαζε πολλά χρόνια.
2: Ήταν η γνωστή απόχρωση που έχουν τα γαριδάκια μιας μεγάλης εταιρείας.
1: Μπράβο, είναι πολύ εύστοχο αυτό.
2: Η απόχρωση έφυγε και έχει έρθει ένα μελιτζανί. Θα σας πω τι μπορεί να έχει γίνει. Τι φαντάζομαι εγώ, τι συμπαθεί μάνα μου. Κάτι πιτσιρίκια στα Ελία. Στα σούπερ μάρκετ, παιδιά, έχουν βρει ένα παιχνίδι. Είδη κάτι πιτσιρίκια και πάνε και ανοίγουν τα κουτιά από τις βαφές και αλλάζουν από μέσα τις αποχρώσεις.
0: Λες να το πάθε αυτό.
2: Παίρνει μάνα μου μία βαφή για να τα βάφξει ξανθιά.
1: Τι εννοείς το κάνω, τι εννοείς τους αποχρώσεις.
2: Δηλαδή παίρνουν το ένα σωληνάριο της ξανθιάς βαφής και σου βάζουν μέσα ένα κόκκινο.
0: Καστανό.
2: Και πας εσύ να κάνεις τη μίξη.
1: Τι ωραίο κόλπο, αρέσει. Ωραίο ήταν αυτό.
2: Λοιπόν και βγήκε ένα ροζ.
0: Αυτό θα πάθε έρμος.
2: Μπορεί να έγινε κάτι στην βαφή.
1: Πάντως θέλω να σας πω τα νέα από τη Νέα Υόρκη. Είναι ότι έχουν βγει καπέλα. Υπήρχαν καπέλα μάγκα Make America Great Again. Τα κόκκινα καπέλα αυτά. Τα οποία πλέον είναι. Θυμάστε και τα καπέλα που φορούσαν στο γκολφ που είναι κενά από πάνω. Γύρω γύρω μπροστά το γύσο και πάνω τρύπα. Εκεί λοιπόν στην τρύπα έχουν έτοιμο μαλλί του Τραμπ, το ξανθό αυτό το κόκκινο.
2: Φανταστικό.
1: Ναι, και το φοράς όλο μαζί με το μαλλί.
2: Δεν πήγες ένα τέτοιο καπέλο.
1: Όχι, το έχω πάρει για άλλους δώρο.
0: Και ο πρόεδρος φοράει καπέλο τώρα, ο Τραμπ ξέρει. Ο Τραμπ ξέρει, το φοράει ο
1: Ρίζα.
0: Βεβαίως κόκκινο.
1: Τι ωραία που
2: περνάμε.
1: Αυτό
2: είναι το λιγότερο, φίλε.
1: Έχουν και τις εκλογές αυτή να ξέρετε τώρα, τα mid elections το Νοέμβριο. Κάθε στα μισά δηλαδή τσεκάρουν το εκλογικό σώμα αν τον θέλει ακόμα.
0: Φαντάζομαι θα του ήρθει.
1: Να τούρθει!
2: Μην εκπλαγούμε.
1: Κρουασαντερί η Ιωάννα Τούνη στο Παρίσι.
2: Φίλε στο Παρίσι. Τι θα πας να ανοίξεις.
1: Εμένα μου το είπε ο Λουκάς ο Δελής εδώ. Μου λέει είναι μια φίλη της γυναίκας μου που μαζί το τέλος πάντων. Την ξέρει τη φάση. Δεν είχε βγει ακόμη στα. Καλημέρα. Δεν είχε βγει ακόμη στα βιλαέτια. Στα site. Και μετά βλέπω κρουασαντερί. Δηλαδή χάθηκαν τα μπουγατσάδικα στη Θεσσαλονίκη και πρέπει να ανοίξουν.
2: Μια μπουγάτσα θα έλεγα στο Παρίσι.
0: Αυτό θα έπρεπε να ανοίξει. Με μια ανιψιά τη.
2: Μια
0: εξαδέλφη της που μένει εκεί, οπότε με αφορμή αυτό θα συνεργαστούν.
1: Αυτό πρέπει να
2: πούμε καλές δουλειές, ρε φίλε.
0: Καλές δουλειές.
1: Να είναι καλά. Τι άλλο, Χρήστος Φερεντίνος, εχθές κάνανε πρεμιέρα στο στούντιο 4.
2: Ναι.
1: Και όντως τον υπολείπτομαι από τους μεγαλύτερους και καλύτερους παρουσιαστές Έλληνες. Έχει αυτό το θέμα με το προφίλ ο Χρήστος.
2: Αλήθεια.
1: Μόνο αριστερό προφίλ.
2: Δεν γράφτηκε τυχαία.
0: Α, δεν το είπαμε τυχαία δηλαδή. Εγώ νόμιζα θέλαμε να πούμε κάτι.
1: Όχι, θυμηθείτε και το πρωινό που έκανε με τη Σύση εδώ στον Αντένα. Μόνο αριστερό προφίλ. Το κακό είναι ότι σε ξενίζει το στήσιμο. Διότι κάθεται. Γεια σου Γιάννη. Ο Γιάννης ο Κορδόνης το μας ακούει. Ο Γιάννης μας ακούει. Ραδιοφωνατζής παλιός και πολύ καλό παιδί. Από αριστερά κάθεται ο Γιάννης εκεί που κάθεται συνήθως ο παρουσιαστής. Και εκεί που κάθεται το πάνελ κάθεται η Κατερίνα και ο Χρήστος. Για να είναι ο Χρήστος αριστερό προφίλ.
0: Κάτι όμως και η Καραβάτο έχει αριστερό προφίλ.
2: Η Κατερίνα δεν έχει θέματα με το προφίλ.
0: Πάντως από εκεί κάθεται και στο κάθεται γενικά στις εκπομπές της.
1: Μπράβο. Μου θυμίζει πάλι το Λιάγκα, πάλι όλα καταλήγουν στο Λιάγκα που χορεύει σαν να έχει δύο αριστερά πόδια.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Να κάνει το έτο με τη Βανδύ. Γιατί η Βανδύ έχει το δεξί.
1: Ο Λιάγκα.
0: Όχι, ρε ο Φερετίνο.
1: Να κάνει το έτο με τη Βανδύ που έχει δύο δεξιά πόδια. Πράγμα που μας φέρνει στο θέμα συζήτηση που αμέσως μετά θα πιάσουμε, ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης θα μας εκπροσωπήσει στα Όσκαρ.
0: Ναι, είναι δεδομένο πλέον. Είναι.

0: Καλημέρα βρε παιδιά, Δημήτρη, Αθηνά, Βασίλη. Καλή αρχή στο καινούργιο σας ξεκίνημα και καλή σεζόν να έχουμε.
1: Έχουμε μηνύματα, παιδιά.
2: Έχουμε
1: εδώ πέρα εισερχόμενα.
3: Ρε παιδιά, εμένα είναι η αγαπημένη μου ερώτητα αυτή.
2: Πού ακούστε,
1: ναι.
2: Καλημέρες.
3: Έχουμε κι άλλο.
1: Έχουμε και το λεφτό.
3: Να παίρνετε 6937-949-949 να αφήνετε τα ηχητικά σας να παίζουν στον αέρα, αλλά και τα μηνύματά σας ενδεχομένως. Όχι ενδεχομένως, σίγουρα.
2: Έλα.
4: Την παρέα. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αθηνά.
2: Έλα Λευτέρη.
3: Γεια σου Λευτέρη. Εμένα μου αρέσει πολύ το όνομα Λευτέρης, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Ωραίος.
3: Είναι ένα good feeling όνομα.
2: Ναι, γιατί ελευθερώνεσαι.
3: Ναι. Ευχαριστώ.
2: Κατάλαβες τι γίνεται. Γιατί ελεύθερος για μια ζωή.
3: Ελευθερός. 6937-949-949. Σε λίγο θα βάλουμε και το θέμα ημέρας. Δεν ξέρω αν θα σας συγκλίσω ή αν θα σας εμπνεύσω με το συχτήρι μου, αλλά τι συμβαίνει κάθε πρωί που ξυπνάμε. Κάποιοι ρε παιδί μου έχουμε μια λέξη στο στόμα. Κάποιοι έχουν μια σκέψη στο μυαλό. Σίγουρα δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Ξυπνάμε με ένα ζόρι, το λεγόμενο συχτήρι. Εγώ ξυπνώ μια βρισιά. Βέβαια, επειδή από εχθές χάρηκα πάρα πολύ που ξαναβρεθήκαμε όλοι μαζί και ειδικά με τη συνθήκη αυτή, με τον Βασίλη, τον Φορτούνη, την Αθηνά Φαλίδου, εδώ με τον Αλέξανδρο μας.
1: Βεβαίως, τον Αλέξανδρο.
3: Δάμι, ορίστε το είπα, δεν πειράζει, θα στο λέω μια φορά την ώρα. Εντάξει, δεν ξύπνησα άσχημα σήμερα. Γενικά ξυπνάω με ένα μαμοσταυρίδι.
2: Ναι.
3: Να ξυπνάω ωραίο.
2: Δεν ξύπνησες άσχημα, αλλά έχουμε δύο συχτήρια ήδη.
1: Δηλαδή συχτήρι δεν έχουμε σήμερα, φυσικά και έχουμε.
5: Πρωινό συχτήρι.
1: Ρίχτω.
3: Δεν θέλω, δεν είμαι από τους ανθρώπους που παίρνω έτσι, ναι, που βάζω τους ανθρώπους, τους χρωματίζω ή παίρνω.
2: Τους χωρίζει σε ομάδες, ας πούμε.
3: Δεν παίρνω χαρακώματα.
2: Okay.
3: Από την άλλη, παίρνω κιόλας.
1: Βεβαίως.
3: Τι θέλω να πω. Συχαίνομαι πραγματικά και θα το πω ευθαρσώς αυτούς που έχουν τη λεγόμενη ταινία, ρε παιδί μου, όχι την ταινία στην πραγματικότητα που είναι ένα παράσιτο, αλλά αυτούς που τρώνε χωρίς να παχαίνουν. Και τρώνε πολύ, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Ο Αλέξανδρος, ας πούμε.
2: Ναι.
3: Τον βλέπεις. Τρως πολύ, ή άμα. Να σου το πω
6: ένα.
3: Όσο τρως, δεν φαίνεται. Δεν μπορείς να φας όσο θες και δεν θα παχύνεις. Ισχύει. Ωραία. Εσένα λοιπόν, τι σ' αρέσει, τι απολαμβάνεις να τρως.
6: Από σπιτικά φαγητά λέμε τώρα ή.
3: Ποιο, γενικά.
2: Γενικά
3: σ' αρέσουν το junk ή σ' αρέσουν τα πιο υγιεινά.
2: Α, σ' αρέσει το junk.
1: Πώς γίνεται.
3: Μου κατέληξε το επιχείρημα. Το επιχείρημα είναι το εξής. Ότι αυτοί που έχουν το δώρο, το θείο δώρο, να τρώνε και να μην παχαίνουν, τους αρέσουν και τα υγιεινά. Δηλαδή το βίζα μασουλά ένα καρότο. Αγάπη ξέρω εγώ μια σαλά. Και εμένα που παχαίνω με το νερό. Μου έχει δώσει ο Θεός, μου έχει δώσει ο Θεός την αγάπη στο junk food.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχουν όντως αυτοί οι άνθρωποι.
3: Δεν θα έπρεπε για λόγους συμπαντικής ισορροπίας αυτός που δεν παχαίνει να του αρέσει το junk, οπότε να μην πιάνει τόπο. Και εμένα που παχαίνω να μου αρέσουν τα υγιεινά.
1: Έχει σημασία η ποσότητα. Εμείς θα φάμε και μεγάλη ποσότητα. Μισό λεπτό. Θα φάμε και μεγάλη ποσότητα από junk. Θα φάμε και το γλυκό μετά. Για ρώτα τον Αλέξανδρο εδώ πέρα που τον έχουμε. Θα φάει πολύ ή θα φάει το μισό μπέρκερ και το επόμενο την επόμενη το βράδυ. Όχι, να σου πει. Δεν γίνεται.
6: Όχι, πιστέψτε με, δεν μου φαίνεται, αλλά τρώω.
2: Τρώει, ρε, αφού ξέρω.
1: Πώς γίνεται, ρε παιδιά, δηλαδή και οι παραπάνω θερμίδες, δηλαδή. Μετά.
2: Όχι, παιδί μου, είναι το DNA του. Είναι ο οργανισμός του. Δεν έχει τάση για παχυσαρκία.
1: Ήταν ωραίες.
2: Ενώ εμείς, να φας και να μην φας το γλυκό και να φας μισό μπέργκερ, πάλι θα το δεις στην ψυγαριά την επόμενη μέρα. Ρε φίλε, είναι κατάρα αυτό το πράγμα. Είναι δεν μπορούμε να χαρούμε ένα φαΐ. Βλέπουμε μια ταινία και δεν μπορούμε να φάμε ένα popcorn. Από τις ενοχές μας βγαίνει από τη μύτη, μας βγαίνει ξινό. Το τρως και σε τρώει.
1: Στεναχωρήθηκε.
2: Ναι, εσύ.
1: Είχε αγανάκτηση.
2: Ναι. Εγώ έχω θέμα.
1: Μας μετέφερε.
3: Δεν έχω ξαναδεί έτσι.
2: Ναι, γιατί μου χτύπησε τώρα χορδί πάρα πολύ.
3: Ναι. Εμένα μου χτύπησε χορδί γιατί ξέρεις τι κατάλαβα, Βασίλη.
1: Πες το μου.
3: Κάπως αυτοί τρώνε μαζί.
1: Το τσιμπάνε.
3: Είπε η Αθηνά για τον Αλέξανδρο. Λέγω, ξέρω, λυτρώνει.
1: Και ξέρει αυτές.
3: Εμείς, πω, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Εμείς γιατί δεν ξέρουμε.
3: Γίνεται κάπου και
2: το θέμα είναι ότι εγώ παχαίνω και αυτός μένει έτσι.

0: λάμπει πιο πολύ, μπάμπι μου. Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο. Χαίρομαι πάρα πολύ που το γράφουμε και σωστά. Ό,τι αναφορικό. Με υποδιαστολή και τόνο στο όμικρον, βέβαια.
1: Σωστά.
0: Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου. Εμείς είμαστε και εσείς είστε, όλοι είμαστε τα πρωινά ναυάγια. Δεν τρεπόμαστε να το παραδεχτούμε. Ενώνουμε τις μιζέριες μας ενδεχομένως ή και τις σκέψεις οι οποίες μας προβληματίζουν. Και στο τέλος, 10 η ώρα, καταλήγουμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Για του λόγου του αληθές, μηνύματα από εσάς.
2: Καλημέρα παιδιά, επιτέλους μια εκπομπή που υποδηλώνει την κατάσταση όλων μας. Ναυάγια είμαστε όλοι, πες όπως και εσείς.
3: Γεια σου ρε φίλε.
2: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Αθηνά,
3: ναι.
2: Δημήτρη αδερφέ μου, χτύπα δυνατά.
4: Αδερφός.
3: Αδερφός.
4: Ωραία. Και ωραία φωνή.
0: Καλημέρα αγόρι μου, να σε καλά.
3: Να
0: έχουμε
3: μας
0: και
3: πει
0: άλλο.
3: Το όνομά του. Έχουμε και άλλα, έχουμε τη Μαρίνα, έχουμε διαφόρους.
0: Βάλε και τη Μαρίνα για να, για να μάθουμε.
5: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα Βασίλη, Καθηνούλα. Καλημέρα Δημήτρη.
0: Να
5: έχουμε όλοι μια πολύ πολύ όμορφη Τρίτη.
3: Παιδιά. Τέλεια. Η κατάλληλη στιγμή να σας πω για
0: την Μαρίνα και εννοούσα την Κροάτρια.
3: Για την διαμαντής Μασούτης.
0: Ούτε το πρωί είναι αφεντικό μου.
3: Όχι.
0: Έχεις.
4: Εδώ είναι.
3: Διαμαντής Μασούτης, για να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας, 50 χρόνια σταθερής ανάπτυξης που την οδήγησαν την εταιρεία να διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα και να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας. Ένα πράγμα δεν άλλαξε ποτέ όμως, η καθημερινή φροντίδα για τον καταναλωτή με ποιότητα, μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές, προσφορές που κάνουν τη διαφορά. Φορά Μασούτης 50 χρόνια μαζί με το βλέμμα στο μέλλον. Πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε διάλειμμα.
3: Αφιερωμένο στον Ουγγαρέζο.
0: Επιστρέφουμε με τα χειρότερα.
6: Πολεμώνει.
0: Ναι.
6: Έλα. Δροσίζει και με υδρώνει.
0: Ναι.
6: Τι παθαίνει με μόνη.
7: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99.

0: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
1: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
1: Τετράδια.
2: Ναι.
1: Παγούρι.
2: Ναι.
1: Gaming gadgets.
2: Πώς.
1: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
1: Και παγωτό.
2: Αλλά χωράνε αυτά στο backpack.
0: Backpack του School στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μια βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών. Δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotel. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηραστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ. Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
6: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colors. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
10: Εντάξει. Το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
9: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicket θα βρεις έως μείον 30%

0: Πες στο yava.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Yava. Φέτος, πες δυνατά.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε και εδώ είστε και συνεχίζουμε να είμαστε. 6-9-37-9-49-9-49. Θέλω Αλέξανδρε, Βασίλη και Αθηνά να ετοιμάσετε τα μηνύματα των ναυαγίων για να νιώσουμε ότι μαζευόμαστε όλοι σε αυτή τη γωνιά των Ερτζιανών. Εδώ στο Μαρούσι εμείς, εσείς από όπου και αν μας ακούτε, για να ενώσουμε τις ψυχολογίες μας, το πώς έχουμε ξυπνήσει. Να ξέρετε, διάβαζα ένα άρθρο το πρωί. Τώρα γιατί το διάβαζα, τέλος πάντων, υπέπεσε στην αδυναμία. Πραγματικά δεν ξέρω.
4: Καφέ.
3: Έχει σχέση με τη μετεωρολογία. Ξέρετε ότι βιώσαμε, λέει, το έκτο πιο ζεστό καλοκαίρι από το 1960.
5: Και δεν έχει τελειώσει ακόμα.
4: Και κάποιοι μετράνε 38 Αυγούστου και 39.
5: Ο Μαραντίνης.
3: Γιατί δεν είναι αλήθεια.
5: Ο Μαραντίνης.
3: Ο Θοδωρής ο Μαραντίνης.
5: Ο οποίος την Τετάρτη έχει θεματάρα στην εκπομπή του αύριο.
3: Ωραία, Τετάρτη έχουμε θεματάρα από Θοδωρή Μαραντίνη, γιατί Παρασκευή έχουμε κάτι παίζει Powered by the
4: Eagle.
3: Κάποιοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα, άλλοι μέτρησαν βουτιές, άλλοι μέτρησαν μπάνια, άλλοι μέτρησαν παγωτά. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα και ήρθε Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Κάτι παίζει Powered by the E από τις 5 μέχρι τις 8 με τον αγαπημένο μας τον Γιάννη τον Κατινάκη στην πλατεία Συντάγματος. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Εγώ επειδή ξέρω, σου λέω πολύ να περιμένεις τα καλύτερα.
5: Πολύ δυνατό.
4: Εσύ
5: ξέρεις. Πες μας.
3: Όχι, δεν λέω, γιατί μου πάνε να μου.
4: Όχι, μην πει.
3: Ακούστε, μόλις ξεθαρέψω λίγο.
4: Θα
3: πω και θα λέω. Θα τηλέφωνο και θα είναι γιατί.
5: Λοιπόν,
3: γιατί είπες.
5: Σαν το κινηματογράφο που στην ουρά περιμένουν για να πούν και τους λες, ο δολοφόνος είναι αυτός και φεύγεις.
3: Ξέρετε ποια ταινία είναι αυτή. Ποια ταινία. Η έκτη αίσθηση. Πριν πάμε στην κίνηση και στον καιρό, θα σας πω πάρα πολύ. Εγώ έχω τύχει ως ο μεγαλύτερος από εσάς τη φάση της πρεμιέρας.
5: Μπράβο.
3: Το έχω δει στη Γλυφάδα.
4: Την έκτη αίσθηση.
3: Την έκτη αίσθηση με τον Μπρους
5: Ουίλις.
3: Το τέλος καλό είναι να
5: το έχω δει.
3: Για αυτούς που δεν το έχουν δει, τους ελαχίστους, γιατί είναι πραγματικά φανταστικό. Έχει τρομερό plot twist στο τέλος. Δηλαδή αλλάζουν όλα.
5: Είναι όλη ταινία.
3: Όλη ταινία. Τέλος πάντων, εγώ. Σημειωτέων δεν πήρα χαμπάρι, έτσι. Στο σημείο δηλαδή που όλοι καταλαβαίναν και έλεγε όλοι.
5: Και έκανα τρίχεσα. Ακόμη το θυμάμαι.
3: Και ακούσα από όλη την αίθουσα. Και ακούσα από όλη την αίθουσα να κάνει. Εγώ δεν είχα πάρει ένα. Δεν είχα καταλάβει ένα ούτσο. Ένα ούτσο δεν είχα καταλάβει. Τέλος πάντων, γιατί κάποιος το τρυπάκι πάει να φύγουμε. Τελειώσαμε. Τέλος πάντων, τι κάνανε. Αυτοί που. Τότε δεν υπήρχαν τα multiplex. Ο Θεός να έχει καλά τον όμιλο. Τον έτσι, πρόεδρό μπράβο, μας, έτσι, μπράβο, και μπράβο. Τα βίλα της είναι.
5: Να είναι καλά,
3: να είναι καλά. Ο άνθρωπος, ο Θεός να μου κόβει χαμόγελα, να του δίνει χρήματα. Να με, λέω λοιπόν το εξής, ότι, προσέξτε, ότι απομόνωναν αυτούς που φεύγανε για να μην έρθουν σε επαφή με αυτούς που περιμέναν να μπουν.
5: Γιατί υπήρχαν και ρουφιάνοι, κατάλαβες.
3: Ακριβώς, γιατί ένας κερατάς να γύριζε και να σου λέγε το τέλος. Μία φράση ήταν το τέλος, τον έπινες.
4: Ναι,
3: έχω πετύχει λοιπόν.
5: Φράση ήταν η εικόνα.
3: Μία φράση να σου πει ότι τι ήταν ο πρωταγωνιστής όλη την ταινία. Αυτό.
5: Αυτό.
3: Εντάξει.
4: Σωστά. Στόπες ένα τελικά στο τέλος κάποιος να καταλάβεις τι έχει γίνει.
3: Όχι, ή έμεινες
4: με την. Ευτυχώς δεν το κατάλαβε ποτέ.
3: Όπως το ίδιο έχω πάθει γρήγορα και με το Game of Thrones που εγώ το είδα 10 χρόνια μετά. Και δεν ήξερα, ας πούμε, τον κόκκινο γάμο. Δεν χρειάζεται
5: δεν
3: να
5: έχεις δει και
4: εγώ δεν το έχω δει
3: Όχι, Αθηνά.
5: Είσαι πολύ τυχερή που δεν το έχεις δει.
4: Αυτό μου λένε
3: αυτό που σου λέει. Αυτό που σου λέει.
5: Είσαι πολύ τυχερή που δεν το έχεις δει.
3: Σε ζηλεύουμε.
4: Άντε, ρε.
3: Θα θέλαμε να μπορούσαμε να το ξαναδούμε.
5: Για να προλάβουμε να κάνουμε
3: την κίνηση. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε την κίνηση.
4: Ναι.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Λοιπόν, γρήγορα να σας πω ότι το ποτάμι ανάμεσα από τη Νέα Ιωνία και την Πέτρου Ράλι αναδιαστήματα και στα δύο ρεύματα είναι πυγμένο. Ερχόμενοι στο κέντρο της πόλης από τη Θηβών ξεκινάει το πρόβλημα μέχρι τα Κτέλ και Βασιλίσης Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου, μποτιλιαρισμένες και αυτές μέχρι τη συμβολή τους. Καλή υπομονή.
2: Ο καιρός σήμερα.
4: Τον καιρό σήμερα θα τραγουδήσουμε.

2-6-9-3-7-9-49-9-49. Για πάρτε το παιδί μαζί, γιατί ήρθε η ώρα να κερδίσει εισιτήρια για τα Βίλα της Σινέμας, γιατί σε λίγο παίζουμε μικρά ναυάγια. 6-9-37-9-49-9-49.

0: Είναι το αγαπημένο μου, ξέρει η Αφαλίδο που πέρυσι έχω πρίξει ρε παπά.
1: Τα σκότια.
0: Ναι, ότι το άκουγα πολλά χρόνια δεν έχει πρωτοβγεί στη Σαντορίνη. Μου θυμίζει Σαντορίνη αυτό.
1: Σαντορίνη, όταν πηγαίνεις ή χωρίζεις ή ερωτεύεσαι πολύ.
0: Εγώ είχα πάθει το δεύτερο και μου άρεσε και κλάμα με το πώς να το εξηγήσω. Αυτό και το που και που της Γιάννας Τερέτρας.
2: Είναι τα αγαπημένα του τραγούδια. Με το που και που γίνεται εδώ πέρα γλέντι μεγάλο.
1: Για να το βάλουμε.
2: Το βάζουμε.
1: Ραδιόφωνο δεν είπα. Έχουμε τη δυνατότητα να το βάλουμε. Είναι κλειδωμένο, Βασίλη.
0: Για λίγο το ακούγα. Τώρα που θα συζητάμε οτιδήποτε θα παίξει αυτό από κάτω. Τυχαία.
1: Να σου πω την πληροφορία ότι ο Νίκος Βέρτης ανεβαίνει Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο.
2: Φανταστικό το
1: παιδί. Να το ξέρετε. Λοιπόν, επειδή έκανα ένα λάθος, για μικρά ναυάγια που επιστρέφουμε για να παίξουμε, θυμίζω τους κανόνες. Πολύ ωραία, απλά περνάμε καλά. Δεν χρειάζονται σωστές απαντήσεις. Στο σχολείο αυτά. Εμείς θέλουμε μόνο λάθος απαντήσεις στις ερωτήσεις μας. Μαζί με τα παιδιά, μαζί με τους γονείς, είτε είστε στο αυτοκίνητο, είτε δεν είστε, είτε είστε στο σπίτι, από όπου και αν μας ακούτε, 210-6835-722. Γιατί πριν έδωσα το μηνυματικό μας. Το 6939-4949.
0: Απλά να ακούσουμε το τραγούδι.
2: Να καλέσουν τώρα.
1: 2-10-68 έχω ιδρώσει. 2-10-68-35-722.
0: Έχουμε το που και πού να ακούσουμε. Μίλαση, δεν είναι ένθετο.
1: Ακούστε, παιδιά, τόση ώρα μου κάνει πιο γρήγορα. Και τώρα μου κάνω γρήγορα, μου λέει κάτσε να ακούσουμε λίγο τραγούδι.
0: Γιατί ήθελα να πει και Αθηνά για το μέτρημα.
1: Θα το πούμε. Πάμε στο ρεφρέν. Πιο μέτρημα, λέει. Μ' αρέσει που ετοιμάζουμε τις ενότητες πριν βγούμε.
2: Σταμάτα, ξέρω.
1: Έλα, μωρί.
0: Τι τραγούδα. Έχω δίκιο, όχι πες. Έχω δίκιο. Είναι το Ψημόπουλο. Μάριος Ψημόπουλο.
1: Του Μάριου.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικό.
0: Χέστη, είχε και έμειωση.
1: Και ο Μάριος είναι και πολύ καλό παιδί.
0: Το ξέρω, πολύ δυνατό.
1: Πολύ. Για να σου ενδυνάμωσε ρε παιδί μου λίγο.
3: Τις νύχτες κι εγώ θα πω. Έλα φορτούνι.
1: Λοιπόν, και κλείνουμε τον συζητησούλα μας, το ένθετο αυτό, ναι, το πολύ ωραίο, με μια πληροφορία που ήρθε υπέπεσε στην αντίληψή μου από την Αθηνά, η οποία μας είπε ότι χρονομετρά τον ύπνο της. Γιατί, Αθηνά μου, κορίτσι μου?
2: Χρονομετρώ τον ύπνο μου για να ξέρω το πρωί που ξυπνάω, είναι το πρώτο πράγμα που κάνω, ανοίγω την εφαρμογή και βλέπω πόσο έχω κοιμηθεί. Και ξέρω αν είμαι ξεκούραστη σήμερα ή αν.
0: Τι σκορ σου βγάζει, γιατί βγάζει και ένα σκορ.
2: Σήμερα μου βγάζει 85 πόντους.
0: Πάρα πολύ καλά, ρε. Εγώ είμαι στο 62.
1: Είναι πάρα πολύ καλά, παιδιά.
2: 85.
1: Πολύ καλά.

0: υπεύθυνοι είμαστε για αυτό που συμβαίνει στα πρωινά σας. Ρυθμός 949.
1: Πρωινά Ναυαγία, εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Θέλω τώρα 2-10-68-35-722 για να παίξουμε μικρά ναυάγια. Πάρτε τα παιδιά τηλέφωνα, πάρτε οι γονείς για τα παιδιά. 2-10-68-35-722. Δεν ξέρω για... Πώς έχω γίνει αθηνόραμα. Τώρα που ακούσαμε Στέλλα Καλή, θα είναι μαζί με τον Θοδωρή Φέρη στο Ποσειδόνιο.
2: Πώς θα συγκρατήσει το μυαλό.
1: Αυτή η πληροφορία, δεν θέλω να υποτιμήσω τη δουλειά των ανθρώπων, είναι παντελώς άχρηστη για μένα.
0: Ναι, παρόλα αυτά την ξέρει.
1: Ναι, αλλά είμαι μουσικός παραγωγός, θα έπρεπε να το ξέρω τώρα.
2: Εντάξει, ρε φίλε, να τα θυμάσαι όλα τα σχήματα και το που τραγουδάει ο καθένας και αυτά.
1: Είναι και φίλοι μου, Στέλλα. Να ρωτήσω κάτι, την Αθηνά. 6835722 για να παίξουμε μικρά ναυάγια, παρακαλώ. Έχουμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, για να τελειώνω. Ξυπνάζεσαι το πρωί και βλέπεις από το ρολόι σου. Μην τσαντίζεσαι.
2: Όχι, τσαντίζω που δεν το καταλαβαίνει. Δεν μπαίνει με στα παπούτσια. Βλέπεις τα παπούτσια μου.
1: Βλέπεις μόνο το ποντιακό σου ρολόι. Βλέπεις ότι γράφει πόσο κοιμήθηκες. Αυτό το ελέγχει σύμφωνα με τους παλμούς ενδεχομένως. Και μου λες το πρωί, καταλαβαίνεις αν ξεκουράστηκες ή όχι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή περιμένεις από το ρολόι να σου πει. Εσύ πώς νιώθεις, ρε Αθηνά?
2: Επηρεάζομαι από το ρολόι. Δηλαδή αν μου πει 4 ώρες. Λέω πω, ερείπια είμαι σήμερα. Και σέρνω όλη μέρα.
0: Καταρχάς να ξέρεις, Δημήτρη, μη πεις στην Αθηνά ότι μπορεί, ας πούμε, να έχεις συνάχη.
2: Ναι, είμαι γεφαλική.
0: Ή να σε έπιασε ένας πονοκέφαλος, γιατί σε λίγο θα έχει και αυτή συνάχη και πονοκέφαλο. Θα το μάθεις σιγά-σιγά.
2: Ναι. Είμαι εγκεφαλική.
1: Αυτή υποβάλλεσαι.
2: Ναι, πολύ.
0: Το μάθεις.
2: Δυστυχώς, έχω αυτό το κακό.
0: Λοιπόν, θέλετε μικρά ναυαγιάκια?
2: Κοίτα πώς με κοιτάει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Θα παίξει ο
2: Δημήτρης. Μέσα τη γραμμή.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Μας πήρε το παιδί και
1: δεν πειράζει. Έχουμε θέμα τις γραμμές, θα επανέλθω. 68-35-722. Ακούστε, όποιο παιδί πάρει τώρα, δεν θα παίξω καν μικρά ναυάγια, θα το δώσω.
0: Γιατί όμως έγινε?
2: Γιατί να μην παίξουμε?
0: Είχαμε το παιδάκι στη γραμμή.
2: Δεν πειράζει.
0: Παιδιά, πρέπει να ανοίξω και τα σχολεία.
2: Μάτι.
0: Κάτσε λίγο.
2: Καλά τα παιδάκια, ναι, τώρα δεν.
0: Γιατί να είναι ξύπνιο?
2: Τα άλλα χθες πηγαίναν στη γιαγιά τους, ας πούμε.
1: Ωραία. Ναι, πηγαίνει στη γιαγιά, σωστά. Έχεις δίκιο, πετάγαμε αυτό.
2: Τώρα εσύ θα ξύπνεγες αν ήσουν 10 χρονών.
1: Σωστά. Επιστρέφουμε. Ναι. Επιστρέφουμε γιατί έχουμε τηλεφωνική.
2: Ωραία.
1: Και φυσικά όλους εσάς στο 210
0: 6835-722.
1: Όχι, το 693, το Viber θέλω να δώσω τώρα.
2: Ναυάγιο.
1: Μάτι, παιδιά, μάτι. Ναυάγια. Ακριβώς αυτό είμαστε.
2: Ναυάγιο!

0: Βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Τι κάνει αυτός?
2: Σου βάζει χέρι.
1: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
2: Α, και εγώ τι θα κάνω?
1: Κράτα το φανάρι, βάρτε η ώρα σου.
3: Τέλειο το Quick Car Wash.
0: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Quick Car Wash, η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
4: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
5: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
6: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
5: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουλναράκης.
6: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
5: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
6: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
5: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
6: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
5: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
6: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
5: Το πάρκινγκ.
6: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22910.
5: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
7: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
8: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
9: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
8: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
9: Ανακατασκευές,
8: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
9: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
8: Έλεγχος air condition.
9: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
8: Μπαταρίες παντός τύπου.
9: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
8: Smart,
9: Ford,
8: Opel
9: και BMW.
8: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
9: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
8: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
9: Τηλέφωνο 26710 28963.
8: Και κινητό 6977 421078.
9: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electro Team Μαρκέτος.
9: Το team των απαιτητικών.
10: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς, συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Frigo Gas στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο στο δημιουργικό μέρος, όσο και στην απόδοση. Βινιέρης, Frigo Gas και RUAMAT.
11: Είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ

0: κάνει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγει τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσει τσάντα, παίρνει κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνει και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζει. Τόσο πλαίσιο.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
3: Γιατί Lemont? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Jack. There's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, ρυθμός 949 με την Αθηνά Αφαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη.
7: Και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
6: Και τον Αλέξανδρο τον Βλαχαδάμι εδώ. Είμαστε όλοι παρέα και όλους εσάς. Όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Ελάτε, δεν έχουμε κανένα θέμα. Δεν θα σας κρίνει κανένας. Ακόμη και αν δεν θέλετε να μιλήσετε, θέλετε μόνο να ακούσετε. Είστε ευπρόσδεκτοι. Βέβαια, αυτή η ενότητα δεν ενδείκνεται, διότι είναι η ενότητα γνωμούλας.
8: Ναι, είναι
7: οπότε
8: η γνωμούλα.
7: Οπότε πρέπει θέλετε να
8: γνωμούλα?
7: Μιλήσετε.
6: Πάμε. Ναι, παρακαλώ. Γνωμούλα. 6937-949-949 στο Viber, παρακαλώ, αγαπημένα μου ναυάγια. Όπως έχετε ξυπνήσει, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έχετε ξυπνήσει και καλά. Δεν σας έχουμε πολύ όρεξη εσάς που ξυπνάτε καλά. Σας ζηλεύουμε λίγο.
7: Ναι.
6: Ναι, θέλουμε εσάς που βρίζετε.
7: Βλέπουν το ρολόι και σου
6: ακριβώς
7: λέει, κοιμήθηκα καλά σήμερα.
6: Είστε έτοιμοι, παρακαλώ. Το θέμα ημέρας θέλει να το πει κάποιος από εσάς, γιατί το ξέρω, αλλά μίλησα αρκετά νομίζω.
7: Ναι, το θέμα ημέρας που σας φέρνω σήμερα στο τραπέζι,
6: ναι,
7: εδώ, και θέλω να μου πείτε κι εσείς εννοείται από εσάς θα ξεκινήσει, είναι η ατάκα που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου, αυτή η ατάκα που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε και την έχεις κρατήσει στην άκρη του στόματος, δεν έχει βγει ποτέ από τα χείλη, θα βγει τώρα.
6: Άρα, βλέπεις τον πρώην την πρώην,
7: ναι,
6: εκείνον, ξέρεις εσύ ποιον.
7: Ναι.
6: Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε το προηγούμενο ή τον προπροηγούμενο ή την προηγούμενη.
8: Ένα
6: είναι.
8: Ναι.
6: Αυτόν τον έναν. Και είναι κάτι που μετά, αφού δεν ξαναμιλήσατε,
8: ναι,
6: ήθελες να το έχεις πει. Ναι. Είναι αυτή η κρεμότητα.
7: Λοιπόν, θα το πεις μέσα από τα δικά μας στόματα τώρα.
6: Ποια είναι η ατάκα ή κάτι που θέλεις να του πεις ή να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει. Ας πούμε, λέω. Ή να ξέρεις, σε μένα χρωστάς αυτό.
7: Ωραίο.
6: Που σου έτυχε στη ζωή. Εγώ το είχα κανονίσει τότε και δεν στο είπα ποτέ. Ή να ξέρεις ότι...
8: Στη Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
7: Αυτό!
6: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
8: Όχι.
6: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
8: Όχι, ρε.
6: Λοιπόν, ναι, οπότε
7: 6-9-37-9-49-9-49.
6: Θα επιστρέψουμε να το αναλύσουμε.
8: Και να πούμε και τα δικά μας.
6: Ευχαριστώ.
8: Τι έχουμε πει.
9: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος και εισιτήριο 1. Μανούργιασε, παιδιά, ο Νίνο. Γιατί με το τραγούδι ο χαρακτήρας, ναι, του, που το λέει ο Οικονομόπουλος, το έχει πει ο Νίνο το 19 νομίζω. Το έχει γράψει ο Νίνο. Και είπε από εδώ και πέρα. Συγχαρητήρια στον Νίκο. Είπε συγχαρητήρια στον Νίκο. Ο Νίνο είπε στον Νίκο.
1: Ναι.
0: Συγχαρητήρια.
1: Την ερμηνεία.
0: Μπράβο σου, Νίκο, του λέει. Παρ' όλα αυτά, κάθε φορά που αναφέρεστε σε αυτό το κομμάτι.
2: Έχει καλό νόημα.
0: Και γενικά όταν αναφέρεστε στα κομμάτια, να αναφέρετε τους δημιουργούς. Εγώ, λέει, έχω παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο συγκεκριμένο κομμάτι. Όχι μόνο επειδή.
1: Πώς όμως να τα αναφέρει, μισό λεπτό.
2: Μισό λεπτό. Θέλει να πει ότι το έχει δισκογραφήσει αυτό το τραγούδι. Δεν το είπε τυχαία στο live. Είναι ο χαρακτήρας του Οικονομόπουλου.
1: Και το λέει ο άνθρωπος στη συναυλία. Τι να κάνει, παύση μετά και να πει.
0: Είναι ο χαρακτήρας του Νίνο να αναφέρεται το όνομά του στα τραγούδια που γράφει. Το θέλει δηλαδή. Έτσι θέλει να το.
1: Πρακτικά εγώ σα ρωτάω.
0: Να κάνει παρατήρηση. Πρακτικά.
1: Δηλαδή να κάνει παύση μετά το τραγούδι.
2: Και πάμε τώρα να σα πω ένα τραγούδι του Νίνο.
1: Αυτό θα ήθελα. Πρακτικά βγαίνει, πιστεύεις εσύ?
0: Τι να σου πω, εσύ κοιτάς το πρωί το ρολόι σου για να σου πει αν ξεκουράστηκες όταν κοιμήθηκες.
1: Αυτό να μου πεις.
0: Λοιπόν, πάμε για γνωμούλα.
2: Έλα, γνωμούλα, το πάτησα.
0: Που το πάτησες, Βασίλη, για να μπορώ να μιλήσω.
2: Γνωμούλα. Έκανα fade. Λοιπόν, να πούμε.
0: Μια χαρά ήταν.
2: Εντάξει, ναι. Όχι, τσακίζουμε με τη φετούλα της γνωμούλας που ήταν χαμηλά και δεν ακούστηκε.
0: Έλα, έλα.
2: Να πω τη γνωμούλα.
0: Παρακαλώ.
2: Εγώ έχω σκεφτεί τι τάκα έχω ετοιμάσει να πω.
0: Να επαναλάβεις το θέμα ημέρας. Να πω εγώ 6937-949-949 να στέλνεις στο Viber και πάμε.
2: Το θέμα ημέρας είναι τι ατάκα θα λέγαμε στον την πρώην αν θα τη βλέπαμε ξαφνικά μετά από κάμποσο καιρό μπροστά μας. Σε αυτόν τον έναν που τον θέλουμε να το πούμε, έτσι. Μία. Θα έλεγα, ήσουν μεγάλος ψεύτης, αλλά όχι ο καλύτερος.
0: Ούτε στο ψέμα δεν ήσουν ο καλύτερος.
2: Μπράβο.
1: Όχι, μπράβο. Φίλες,
2: βελτιωμένο. Βελτιωμένο.
0: Ωραίο.
1: Άκου ατάκα που ναι. Πώς τη, με μία μικρή διόρθωση.
0: Ένα πράγμα έκανε στη ζωή σου καλά. Το ψέμα και δεν ήσουν και ο καλύτερος.
2: Μπράβο ρε εσύ Δημήτρη, με βοήθησες αυτό.
1: Ο Γκαρέζος είναι για να σε συμβουλεύει, είναι ο φίλος που σκοτώνει.
2: Εντάξει, για να εμπνεύσουμε και τον κόσμο.
0: Εσύ, εγώ παιδιά θα πω το εξής, ξερά.
1: Ναι.
0: Ξερά. Σε χώρισα για να μην σε κερατώσω. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Αυτό είναι τιμή.
0: Γιατί νομίζει, επειδή εγώ έκανα τα like στα Instagram, λέω ότι την κεράτωνα. Δεν έγινε αυτό. Ακριβώς για να μην γίνει αυτό, γι' αυτό χωρίσαμε να ξέρεις. Ξέρει αυτή.
1: Εσύ χώρισες. Εσύ τη.
0: Ναι, ήταν, ναι, εντάξει, ήταν. Βέβαια αυτό είναι πριν από.
1: Αυτό είναι
0: δύο
1: τίμη.
0: Χρόνια πια πάνε. Αλλά,
1: πρόσεξε, ο Ουγγαρέζος καθησύχασε.
0: Έχω να σας πω μετά ιστορία, αλλά θέλω να δώσουμε προτεραιότητα στους ακροατές μας.
2: Δεν ξέρω αν είναι και τόσο καλό για να το ακούσει τώρα κάποιος αυτό, ότι χώρισε για να με συγκεντρώσει.
0: Να σου πω κάτι. Νομίζει ότι χωρίσαμε επειδή εγώ την κεράτωσα.
2: Συνέβη.
0: Επειδή ότι δεν σε κεράτωσα. Ο λόγος που σε χώρισα δεν είναι για να μην σε κερατώσω.
2: Για να μην συμβεί. Εσύ έχεις να πάμε στους ακροατές.
1: Έχω κι εγώ ό,τι θέλετε. Θέλετε να διαβάσουμε των ακροατών. Ό,τι θέλετε.
0: Πάμε ακροατές και άμα σου ήρθαν το πει, το πει.
1: Λοιπόν, ναι, θα σας τα πω. Ναι. Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: λέει.
0: Θα ρωτήσω το ρολόι για να μας το πεις.
1: Θα ρωτήσω το ρολόι. Ξέχασα να σε ρωτήσω. Ναι. Ζεις ακόμα μετά τις κατάρες μου? Ωραία, φίλε.
0: Για μην καταργέστε. Η κατάρα είναι γαϊδάρα και γυρίζει πίσω. Να ξέρετε. Ναι.
1: Την έριξε. Λοιπόν, έλα, η Μαριάνθη. Ναι. Να ξέρεις ότι σε έκανα καλύτερο άνθρωπο και χαίρομαι γι' αυτό. Αυτό θα του πω, λέει, σε λίγο καιρό, διότι έχουμε χωρίσει πριν λίγο καιρό, μετά από 12,5 χρόνια σχέση.
0: Τι λες! Ζωή ολόκληρη 12,5 χρόνια.
1: Φίλε!
0: Σε ετοίμασα εγώ για την επόμενη, δηλαδή.
2: Φίλος μας εδώ πέρα, ναυάγια, αυτό που δεν είπα όταν έπρεπε είναι ένα άντε και, κυρία μου. Εντάξει,
0: okay. Α, εγώ το είπα. Παιδιά, αν τα λέτε. Εγώ έριξα ένα πολύ καλό βρυσίδι και το ξαλάφρωσα. Έχει να το λέει όμως.
2: Λοιπόν,
0: και τη είπα και σήκω και φύγε από το σπίτι τώρα.
2: Όχι, ρε, ζει.
0: Και πέταξε έξω από το σπίτι. Το λέει ακόμη, το λέει.
2: Λοιπόν, και ο Παύλος.
0: Πέταξε έξω από το σπίτι.
1: Δημήτρης Σκληρός.
0: Ναι, γιατί μου είχε κάνει, το είχε φτάσει στο πράγμα στο προγόντο. Έλα.
2: Και ο Παύλος, καλημέρα. Θα πω την ατάκα από το τραγούδι του Τάκη Κατσάνη. Δεν το ξέρω, αλλά τη λέω. Για θύμισέ μου το όνομά σου πρώτα-πρώτα.
1: Για θύμισέ μου το όνομά σου πρώτα-πρώτα. Να μην μιλάω με έναν άγνωστη στην πόρτα.
2: Έλα, ρε μάνα.
0: Τελικά το ξέραμε.
1: Καλημέρα, σε είδαμε άλλον και δεν με νοιάζει.
0: Σας αρέσει το θεματάκι, τσιμπάτε, πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Αναβύσει Αιγαίο για μια ανάσα και επιστρέφουμε με τις ατάκες στον πρώην ή την πρώην. Τις χρωστούμενες.

0: Θέση Αιγαίο στο ρυθμό 949. Πρωινά Ναυάγια Τρίτης.
1: Και εδώ είμαστε και έχουν πάρει φωτιά τα μηνύματα. 6937 949 949. Βλέπεις τον πρώην σου, την πρώην σου. Εκείνον ή εκείνη. Ποια είναι η ατάκα που χρωστούσες να πεις και θέλεις να την πεις. Πάμε.
2: Η Έλενα λέει, καλημέρα, μετά από 27 χρόνια και 3 παιδιά, τι θέλετε να του πω. Σε έκανα άνθρωπο, έφυγες και γλίτωσα.
3: Κατερίνα Λιόλιο, εσύ.
1: Ρε παιδί μου, είχα μια συζήτηση χθες με κάτι φίλους μου που μου έλεγαν ότι αργά ή γρήγορα νιώθουμε, άντρες τώρα αυτοί έτσι, νιώθουμε οι γυναίκες μας ότι μας κοιτάνε κάπως με μια δυσφορία. Ότι είναι απογοητευμένες από εμάς από ένα σημείο και μετά, ότι... Και ενώ παλιά πράγματα που κάναμε τους άρεσαν, δηλαδή μου είπε χαρακτηριστικά, παλιά ρε παιδί μου όταν πρωτοξεκινήσαμε να βγαίνουμε, της άρεσε που πήγε ένα γήπεδο την Κυριακή ή που έβλεπα στο μάτς στην τηλεόραση και έλεγε θα βάλει τώρα να δείτε το μάτς του.
2: Ναι.
1: Τώρα έβαλε λέει γκόλ η ΑΕΚ, άρχισα λέει φώναζα και λέει μην φωνάζεις αμάι μου, έχουμε γείτονες.
2: Λοιπόν, θέλεις να σου πω τι γίνεται, να σας αποκαλύψω εγώ σαν γυναίκα το
3: μάτς.
2: Δεν είναι ότι της άρεσε στην αρχή, είναι ότι στην αρχή έκανε υπομονή.
3: Όχι αγάπη μου, είναι και ότι της άρεσε. Είναι το αγωτευτικό, είναι η αδρεναλίνη, είναι τεστοστερόνη.
2: Έκανε υπομονή και λέει άστο να το αρεναλίνα
3: τον άντρα κλά μου αρέσει.
1: Και τώρα δεν υπάρχει η αδρεναλίνη.
3: Όχι, βαριέσαι. Μια, δύο, τρεις, μετά ξαφνικά λες έλα σταμάτα με την αγριοφωνάρα σου, θα δούμε τίποτε άλλο.
1: Βαριεναλίνη.
3: Ναι, ρε.
1: Εγώ τώρα θα κάνω μια κατάθεση ψυχής. Έχουμε κάποιο φίλερ γιατί θα εξομολογηθώ. Δεν έχουμε, δεν πειράζει.
2: Έχει την ψυχούλα σου.
1: Δεν την έχουμε ετοιμάσει αυτή την ενότητα. Από το μυαλό μου την έχω βγάλει. Μόλις τώρα να βάγει. Γιατί αυτή είναι η εκπομπή. Ό,τι σας έρθει, ό,τι.
2: Άνοιγμα ψυχής θα
1: δει. Ευχαριστώ. Και κλείσιμο. 6-9-37-949-949. Στέλνω στο Viber και λέω.
3: Ναι.
1: Έχετε δει την ταινία, πρέπει να ήταν ταινία του 2000, High Fidelity με τον John Cusack.
2: Όχι.
1: Λοιπόν, αυτός τι κάνει ρε παιδί μου, τώρα επειδή κολλάει
3: με τον...
1: Όχι, είναι μια πολύ ωραία ταινία έτσι με, και με ωραίο soundtrack, με τραγούδια της εποχής 80's, 90's.
2: Okay.
1: Αυτός λοιπόν φτιάχνει, πώς ήταν τα λεγόμενα mixtapes, δηλαδή μια κασέτα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Κάθε τραγούδι συμβόλιζε μια σχέση ή μάλλον εκπροσωπούσε, ήταν η περίοδος που τα είχε με μια κοπέλα.
2: Με πόσο
1: για να τελειώνω, του cut a long story short που λέγει στο σχολείο.
2: Okay.
1: Στο Κεφαλαιό, στο χωριό μου. Λοιπόν, σου λέει, αυτός ήταν μόνος του. Και λέει, τι θα κάνω. Θα πάω να συναντήσω τις πιο σημαντικές σχέσεις της ζωής μου, αυτές τις 3, 4, 5, και θα τους ρωτήσω γιατί χωρίσαμε. Και για να καταλάβω, έφταιγα εγώ.
2: Δηλαδή,
1: μετά από καιρό, ρε παιδί μου, που έχουν πια τα πράγματα καταλαγιάσει και δεν υπάρχουν νεύρα, να καταλάβει αν έφταιξε αυτός, αν έφταιξαν εκεί. Ποιος είναι ο λόγος που είναι ακόμη μόνος του.
3: Είχε πολύ χρόνο.
1: Και έψαχνε και βρίσκει τις πρώην του και τους ρωτάει γιατί χωρίσαμε. Και εγώ κάποια στιγμή το έκανα αυτό.
2: Πλάκα.
3: Μπράβο, Δημήτρια.
1: Γιατί και εγώ πρέπει κάποιος να καταλάβω.
2: Τι την είδες στην μονοτενία, σε μπελάδες.
1: Έβγαλες κανένα περίεργο τον Braveheart. Να πάρω το για τα χάνη.
2: Και να βγω έξω.
3: Δεν μου λες έβγαλες συμπέρασμα, τι έφτυγε.
1: Θα επιστρέψω και θα σας πω τι είναι. Όχι ρε, μου είπε, ήταν μια κοπέλα που... Μου λέει περάσαμε πάρα πολύ καλά, ήταν πολύ ωραία κτλ. Αλλά είμαστε στη διαφορετική φάση της ζωής μας.
2: Τώρα.
1: Αλλά είσαι ο μοναδικός μου που πέρασα καλά και κάναμε και μια ολοκληρωμένη συζήτηση.
3: Τώρα μου τα λες αυτά, τότε έλεγες άλλα όμως.
1: Πες τα. Δεν έχουμε τραγούδι, τα κολλάει τώρα. Α, να το! Αχ, κορίτσι μου, Γιάννης Πλούταρχος!

0: παίζω να μην έχει βάλει γλώσσα μέσα και να μας έχει πει ακριβώς τι έχει συμβεί με το περιστατικό και σε λίγο θα μας το εξομολογηθεί και στους υπόλοιπους.
1: Στεναχωρήθηκα.
0: Το καταλάβαμε.
2: Σε είδα, μα κάπως μελαγχόλησες.
1: Μπορώ να ακούσω λίγο για την ίντερνετ κάτι
2: σήμερα. Ναι, βέβαια. Θα σου πω εγώ ότι για ένα καθαρό δέρμα που ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό. Ο Acnofix Foam είναι αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα μετάση ακμής. Με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη Β5 καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξηραίνει την επιδερμίδα. Acnofix Foam, βάλε αφρός στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα. Στα φαρμακεία από την Ιντερμέντ.
1: Επιστρέφουμε με η Έκνα Βαγή και τις δικές σας εμπειρίες.
3: Είναι ώρα για Ιντερμέντ και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Ιντερμέντ είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops, γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
5: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Acto. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Οπα, οπα, οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Ποτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
12: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
17: Νέα εβδομάδα. Νέο mood. Και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το Ethyl Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Achilles Press Star Tour Powered by ΔΕΗ που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Σκέπτισις Volume 3. και κρατάμε το μεγαλύτερο ραντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
18: Είμαι ο Φιλέας.
19: Και εγώ η Φογκ.
18: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
19: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
18: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
19: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
18: Και πώς γίνεται αυτό?
19: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
18: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
19: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
18: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
20: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
21: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30%.

0: το σπίτι.
1: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είναι Τρίτη, τουλάχιστον δεν είναι Δευτέρα. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια με την Αθηνά Αφαλίδου, τον Βασίλη Φορτούνη
4: και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
3: Καλημέρα σας, 6-9-37. 9-49, 9-49. Θέλω να πω μια ειδική καλημέρα στους ταρίφες μας που μας ακούνε αυτή τη στιγμή και αν έχετε και κόσμο μέσα. Καλημέρα. Δεν ξέρω αν ακούγεται αυτό το ραδιοφωνικό έκτρωμα γιατί είναι ναυάγιο, αλλά τουλάχιστον είναι ειλικρινές. Μέσα στην ειλικρίνεια θα σας πω και για το Μασούτη, γιατί παιδιά έχει αυτή την ωραία τη σειρά, Mr. Grand λέγεται, προϊόντων, οικονομικών προϊόντων που είναι κατευθείαν από την παραγωγή στην κατανάλωση που έλεγε παλιά μια διαφήμιση. Από το χωράφι στο πιάτο σου. Κλείντο μία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, Mr. Grand και Special Selection, ποιοτικές πρώτες ύλες με τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια, αντί να έρχεται η θεία σου ή η γιαγιά σου ή η μητέρα σου από το χωριό και να σου φέρνει τα προϊόντα, πηγαίνεις Μασούτη, έχουν κάνει deal και κολεγιά με τον τοπικό παραγωγό και τα φέρνουν στο πιάτο σου. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης, είναι μια οικογένεια. Καλημέρα στο Γιάννη το Μασούτη. Κάθε μέρα.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Δυστυχώς το ποτάμι βάφτηκε κόκκινο. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα στην άνοδό του μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μποτιλιάρισμα και στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό από το αγαπημένο μας Ζεφύρι μέχρι και τα Βρελίσια. Άντε, μέχρι εδώ το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι. Ανεβαίνοντας την Κηφισίας πάλι από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη μποτιλιαρισμένη η κατάσταση και το γνωστό πήξιμο στην άνοδο της Συγκρού και τους αγαπημένους στήλους του Δημήτρη Ουγγαρέζο. Καλή υπομονή!
2: Ο καιρός σήμερα.
4: Σήμερα με Σάκη Ρουβά και σας προετοιμάζω. Έχω γράψει και ντουέτο, γιατί στον πάτο δεν θα πάω μόνη μου, θα σας πάρω μαζί.
3: Φουλιάζουμε!

0: Κυριάμος ο αγαπημένος μου. Έτσι να μου το επιτρέπετε, παιδιά. Νίκησες πάλι στο ρυθμό 949 και στα πρωινά ναυάγια.
1: Ναι, βέβαια, φανατικός. Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί έχουμε κάτι εκκρεμότητες. Το τραγούδι αυτό του Κατσανός, πώς λεγότανε.
0: Α, ναι, καλά, εδώ το έχουμε.
1: Βάλτε λίγο κουμπό σου, παρακαλώ, παιδιά.
2: Μπράβο, ρε Δημήτρη.
0: Το ξεχάσαμε.
2: Μα να μην το ξέρεις, δεν φορτούνι αυτό το τραγούδι, αυτό
0: τρέχει,
2: ύμνο.
0: Τρέχει πολύ πράγμα γι' αυτό. Ναι, δεν το ξέρω.
1: Ας το λίγο.
0: Πρώτη μετάδοση.
1: Πρώτη μετά από χρόνια. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Απαλίδου. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πρωινά ναυάγια έχουν πέσει πολλά, θα τα βάλουμε σε μια σειρά. Αλλά χαρακτηριστικό αυτής της εκπομπής είναι ότι είναι ναυάγιο. Δεν θέλουμε σειρές, δεν θέλουμε αρχή, μέση και τέλος. Θέλουμε χήμα. Όπως ξυπνάς. Όπως ξυπνάς έρχεσαι, ας πούμε. Θα έχουμε σε λίγο τηλεφωνική, δεν ξέρω αν θα είναι ο Ηλίας Ψινάκης πάλι. Θα δούμε, μπορεί να είναι και ο κύριος Νίκος.
2: Αναλόγως, ποιος θα μας καλέσει.
1: Ναι, ναι, ναι, μπορεί να είναι και αυτό. 6937 949 949. Βλέπω τον πρώην μου την πρώην μου. Τι του χρωστάω να του πω, τι χρωστάω να το πω, είναι το θέμα ημέρας. Εξακολουθεί. Και φύγαμε για η ΕΚ ναυάγια.
3: Σίγουρα! Μάθημα ξέρεις. Λέει.
4: Φυσικά.
5: Η ΕΚ ναυαγή.
2: Τι έχουμε σήμερα, είμαι πολύ.
0: Μπαίνουμε στην τάξη.
1: Bonjour les enfants.
0: Bonjour.
2: Το δυνατό μου χαρτί.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχεις την.
2: Έχω βάλες, είμαι μπροστά.
0: Έχω χάσει, παιδιά, πριν βγούμε στο γήπεδο.
1: Δεν μπορώ με το Φορτούνι που έχει μία. Να σου πω κάτι, είσαι η μασκότ μας.
0: Μπράβο.
1: Γιατί είσαι η πρωινή Μύρλα, ρε παιδί μου.
0: Μύρλα.
1: Αυτό. Λοιπόν, ο οποίος θα ξέρετε, πολύ αισιόδοξος άνθρωπος. Απλώς έτσι είναι η στολή του την γκρίνια.
2: Γουστάρει λίγο να γκρινιάζει.
1: Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν,
0: κατάλαβε τώρα αυτό το λέω καρέζος. Για μένα έχω καταφέρει.
2: Φαντάσου,
0: αυτό λέω. Όχι, σε τι επίπεδο
1: δεν έχει καταλάβει. Εσύ είσαι βαθιά αισιόδοξος και βγαίνει γκρινιάρη. Εγώ είμαι βαθιά γκρινιάρη και προσπαθώ να φέρω αισιόδοξο.
2: Μπράβο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, bonjour, όπως καταλάβατε, θα.
2: Bonjour.
1: Έτσι, γαλλικά, bonjour. Πάμε από τα απλά, έτσι.
2: Ναι.
1: Πώς σε λένε.
2: Α, αυτό είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Τε παπέλ.
1: Μπράβο. Κομμό. Το πώς είναι. Κομμό, κομμό, κάζατε. Το πώς είναι το κομμό.
2: Κομμό.
1: Κομμό. Έτσι, κομμό, τι τα πέλε.
2: Α, σαβά πήγα να πω.
1: Όχι, σαβά, σαβά σημαίνει.
2: Σάβα.
0: Όχι, καλέ.
2: Άμα πεις πως σε λένε Σαββά, θα πούμε είναι Σαββά.
0: Okay.
1: Σαββά είναι τι κάνεις.
2: Ναι.
1: Και μάλιστα όλο αυτό είναι κομμό. Πάλι πως, κομμό Σαββά.
2: Κομμό Σαββά.
1: Πως πας. Πως πας είναι. Πως πηγαίνεις. Κομμό Σαββά. Και απαντάει ο άλλος. Σαββά μπια. Καλά πας. Αλλά στα γαλλικά επειδή το λένε.
0: Και κατάφερε.
1: Λένε απλά Σαββά. Σαββά, Σαββά λέει ο άλλος. Σαββά εσύ, Σαββά και εγώ.
2: Σαββά και εγώ.
0: Ντουβρού.
2: Ωραία, σαβά, σαβά.
1: Ντούκου, τα βλέπω.
0: Τα βλέπω, παιδιά.
1: Σαβά, σαβά.
0: Σαβά.
1: Λοιπόν, επίσης να ξέρετε, οι Γάλλοι λένε όλη μέρα bonjour.
2: Και το βράδυ.
1: Ναι. Δεν σημαίνει καλημέρα, σημαίνει τύπου να έχεις μια ωραία μέρα. Όλη σου η διάρκεια.
0: Ωραία.
1: Του ξύπνιου σου να είναι όμορφη. Αυτό σημαίνει.
0: Ξέρεις, γαλλικά δεν ξεφτυλιστούμε.
1: Ναι,
0: ξέρεις, ωραία, υπάρχει καλό απόγευμα.
1: Ναι, είπε το bonsoir. Αλλά είναι όταν φέρει το bonsoir,
0: είναι σαν αντίο.
1: Αντίο, ναι. Λοιπόν, πάμε. Je m'appelle, τα ονόματά σας. Πάμε. Πάμε, Αθηνά, σε παρακαλώ. Εσύ έχετε τον εξοπλισμό, χρησιμοποιήστε το.
2: Δεν έχει Ρώμα εσά τώρα αυτό το je m'appelle, αλλά δεν πειράζει, το λέω. Je m'appelle Athen.
0: Οκ.
1: Athen.
2: Athen.
0: Εγώ.
1: Σαν το Ζόναρ δηλαδή.
0: Je m'appelle. Μπαζίλ.
1: Μπαζίλ Μπρουέλε.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Μας ακούνε και τα παιδιά που δουλεύουν εκεί στο εργοτάξιο στην Κέρκυρα. Με το φίλο μου το Σταμάτη. Το παλιό μάπα.
0: Bonjour.
1: Και μας
2: bonjour. Bonjour Σταματήσα.
1: Λεζεργάτ. Λοιπόν. Λεζεργάτ. Οκ. Λοιπόν. Πάμε λίγο να πούμε χρήσιμες φράσεις στα γαλλικά.
2: Μπράβο. Να ξέρουμε. Να συνεννοηθούμε.
1: Μπράβο. Ναι. Πας στο Παρίσι. Δεν πάει στο Παρίσι.
2: Θα φάω στην Κροσαντόι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, είπαμε το καλημέρα να έχει μια ωραία. Bonjour, bonjour και bonsoir. Εντάξει, όταν θέλουμε να πούμε γεια σου.
0: Ναι.
2: Πάλι bonjour θα πούμε.
1: Salut. Salut. Πείτε το λίγο.
0: Έλα ρε.
2: Salut.
1: Πάμε λοιπόν τώρα να τα πάρουμε τα πράγματα στην αρχή γιατί είστε τελείως ανεπίθετοι. Λοιπόν, το βασικό πρόβλημα στα γαλλικά είναι η φθόγγη. Πάμε Βασίλη σε παρακαλώ την ΑΒ. Θα την πω εγώ και θα την επαναλάβεις, εντάξει.
0: Ωραία, δεν σας κοιτάω, πείτε μου.
1: Θα την πας κατά. Θα τη συμφωνήσεις με την αγγλική. ABCD, αφιζικά, ελεμένο, PQR, STV, W, X, Y και Z.
0: Ωραία, Αλέξανδρε, γιατί θα το τραβάμε κάθε μέρα αυτό.
1: Λοιπόν, ωραία, ωραία. Πάμε στο βασικό φθόγκο των γαλλικών. Το Ι. Είναι κάτι ανάμεσα.

0: Ο και στο Ι. Μπλέξτε τα και γλεντίστε
1: αυτό
0: με.
1: Αυτό το έχω.
0: Πάμε.
1: Ι.
0: Όχι, όχι. Ι.
2: Κατεβαίνουν τα
0: θέλει να το νιώσεις λίγο. Κατέβασε μου το πανοχύλος και στρώσε μου το κάτω.
2: Στρώσε το κάτω έτσι.
1: Α, το έχω ξανακάνει.
0: Μπράβο. Σε άλλη περίπτωση.
1: Χωρίς μικρόφωνο.
0: Ναι. Είναι αυτό που ήταν. Που κατεβάζουν τα καλοκαιριά και κατεβάζουν τα χειμωνιάτικα. Λοιπόν, αφαιρέσαι αυτό. Λοιπόν, να τελειώνουμε. Έλα.
2: Το έχω εγώ.
0: Έλα. Πού δεν πει τώρα. Σέλι! Πάμε σε λέξη. Σέλι!
2: Ζαλίστηκα, ρε.
1: Σαλού!
0: Εγώ φωνάζω.
2: Σιγωνώνε το εγκέφαλο.
0: Σέλι! Σαλού, Βαζίλε!
1: Σαλού!
0: Δεμέτρ!
1: Δεμέτρ! Δεμέτρ! Σαλού, Δεμέτρ!
0: Κομμά σα βα, Βαζίλε!
1: Σα βα, με Δεμέτρ!
0: Τι σα
1: βα! Γελάει ο Ρούσο!
2: Σαλού,
0: Ρούσο! Σαλού! Περνάει ο Ρούσο απ' έξω, πάμε όλοι μαζί! Έστω τον

0: Είμαστε καλά εσείς.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Σαβά,
1: παιδιά, σαβά. Να πούμε καλημέρα και στον Τζαμπίκο το Ρούφα που μας ακούει, που έχει σήμερα
2: γιορτή.
1: Σε όλους τους Τζαμπίκους και σε όλη τη Ρόδο, ένα χειροκρότημα.
2: Χρόνια πολλά, ρε παιδιά.
1: Μια που ακούσαμε και Νίνο, πού είναι η Ροδίτης, έχουμε ξαναπεί ο Νίνο. Λοιπόν, 294 που μου ρώτησες, φίλε, εσύ δεν είναι που πήγα, είναι το τάγμα. 294 τάγμα εθνοφυλακής, εκεί υπηρέτησα.
2: Ναι.
1: Στη Ρόδο, δεν είναι η σειρά μου. Η σειρά μου ήταν. 282. Ναι, αυτό είναι άτυπο να ξέρετε. Μεταξύ των φαντάρων οι σειρές. Κανονικά είναι 2003 ΑΕΣΟ. Αυτή ήταν. Ναι, έχουμε μια παραγγελιά πριν πάμε. Γιατί έχουμε τηλεφωνική.
2: Ναι.
1: Μας ζήτησαν να παραγγείλουμε στα γαλλικά, μια που μάθατε.
2: Ναι.
1: Στην κρουασαντερή τη Τούνη.
2: Ναι.
1: Ένα κρουασάν.
0: Α, καλά, σώθηκε.
1: Να σας πω ότι θα ήθελα είναι je voudrais. Θα ήθελα λοιπόν ένα κρουασάν. Κυρία Τούνη, παρακαλώ. Θα ήθελα ένα κρουασάν. Έλα, Μπαζίλη. Madame Tuny.
0: Μαντάμ Τουνί, ούνε κλέ.
1: Το Τουνί σου, περίμενε.
2: Γιατί η Τουνί θα εξυπηρετεί.
1: Μην με γράφετε στο Τουνί σας, σας παρακαλώ να μ' ακούτε.
0: Ζεβουτρέ Μαντάμ Τουνί.
1: Όχι ρε, τι ζεβουτρέ Μαντάμ Τουνί. Πάμε, σε ποιον απευθύνεσαι πρώτα.
2: Μαντάμ Τουνί.
1: Μαντάμ Τουνί, κόμμα.
2: Κόμμα.
1: Τι θα θέλαμε.
0: Ζεβουτρέ.
1: Μπράβο, θα ήθελα. Ένα κρουασάν.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Marketos.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
5: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
4: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
3: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ. Εμπόριο ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορετικά.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
5: Αγάπη, δεν μπορώ.
4: Δεν το έχουμε.
6: Άλλη επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά. Έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
10: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
12: Τσεκ.
11: Μόλι βγήκε στη λόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
11: Μαρκαδόρος και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
12: Και αυτά τσεκ.
11: Δουλειά και κλασέρ για να το οργανώνω.
12: Τσεκ.
11: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
12: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολεία, Μουστάκας.
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: Medical College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Jack! There's a boat! Jack, I'll never let go. I promise.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 9 και 8 πρώτα λεπτά. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που λέμε την ώρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Αλλά σας
4: είπα. Δεν τη λέμε τόση ώρα για να μην φανεί ότι.
3: Μπράβο, για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εκπομπή γραμμένη και σε μια 28η.
5: Ούτε ημερομηνία, τίποτα.
3: Τίποτα. 8 του μηνός, παιδιά. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου. Η μέρα, να ξέρετε, δει σήμερα στις 7 παρα 2. Όχι, 8 παρα 2.
5: Έλα ρε.
4: Έχουμε δηλαδή
3: 8 παραδείο
4: λεπτά
3: Δισηλίου. Λοιπόν, Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης μαζί μου.
4: Και
5: Δημήτρης Ουγγαρέζος. Στις παρατηρήσεις της πρώτης μέρας ήταν ότι δεν λες το επίθετό σου.
4: Ναι,
3: δεν
5: εμένα μου το έπανε. Γιατί δεν λέει ο Δημήτρης το όνομά του, λέει για να το λέμε εμείς.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα αυτά είναι το θέμα να μαζευτούμε η παρέα. Όπως έχετε ξυπνήσει, έρχεστε εδώ. Αυτά είναι και τα πρωινά Ναυάγια. 698. Τι λέω.
4: 6937. 949, 949.
3: Πήγα να δώσω του My Radio που δεν υπάρχει και θα βγαίνατε τώρα στο Mega News.
5: Μπράβο.
3: Ωραία, καλά πάει αυτό. Λοιπόν, για τα μηνύματά σας, με την ατάκα που χρωστάω στον πρώην και αν τον έβλεπα τώρα ή την πρώην, τι θα τη έλεγα.
4: Ναι.
3: Τώρα σε λίγο έχουμε τον τηλέσχη των χαμένων μαπών.
4: Πολύ μπράβο. Σημαντικό.
3: Με θέμα ημέρας ποίησης.
4: Το τηλέξη.
5: Τηλέξη, όχι θέμα. Με
4: τηλέξη.
5: Τηλέξη
4: Παρίσι.
5: Ναι, με αφορμή τα γαλλικά που κάναμε. Παιδιά, φτιάξτε ποιηματάκια από τώρα. Δεν θέλουμε να σας το επικοινωνούμε πολύ νωρίς για να μην σας μπερδεύουμε, αλλά εσείς έχετε στο μυαλό σας, φτιάξτε ένα ποιηματάκι να είστε έτοιμοι.
3: Ας είναι και μια στροφή, ρε παιδιά. Ας είναι και περισσότερες, ό,τι γουστάρετε.
4: Γιατί πήγαμε πολύ Γαλλία σήμερα, οπότε το Παρίσι είναι σούπερ. Έχετε χρόνο να γράψετε ένα ποίημα και να μας κάνετε να γελάσουμε. Όταν λέμε να γελάσουμε, να γελάσουμε και οι τρεις, να πέσουμε κάτω να χτυπιόμαστε.
3: Και να κερδίσετε και γουαγκαμάμα να την κάνετε τα ράτσα.
5: Περιμένω να πάρω τη που έρχεται σε λίγο, γιατί χθες έχασα, ξεκίνησα με 0-1.
4: Φίλε, όταν λες ότι ο Ανδρέας Μικρούτσικος ήταν στο πάνελ της Ελένης.
5: Όχι, ρε, εγώ λάθος να κατάλαβα. Τέλος πάντων.
3: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, οπότε πάρτε κούπα καφέ, ό,τι πίνετε για πρωινό, αράξτε ακόμη και στο κάθισμα του αυτοκινήτου, γιατί τα καλύτερα έρχονται, μάλλον τα χειρότερα έρχονται.

0: Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είστε ή έχετε επιθυμήσει να γίνετε ένοχα κορμιά. Θα το συζητήσουμε.
1: Τι επιθύμησες τώρα, Δημήτρη.
2: Πού σε ταξίδεψες. Να μην έχετε επιθυμήσει, δεν μ' αρέσουν αυτά, να ξέρεις.
0: Δημήτρη,
2: αυτά τα ένοχα δεν μ' αρέσουν. Τα θέλω καθαρά τα πράγματα όλα.
1: Ναι, εδώ είναι.
2: Η ενοχή που βλέπω στο βλέμμα σου αυτή
1: το
2: τη στιγμή.
1: Αυτή τη δημιότητα την έχει αυτή την ώρα, να ξέρεις.
0: Παιδιά, εγώ δεν, γιατί έχω βγει άτιμος, εγώ δεν έχω καταλάβει.
2: Όχι, έχεις ένα βλέμμα πονηρό που με κοιτάς στο πλάι. Οι κάμερες γράφουνε να το.
0: Μη μαλήθρο, μη
1: το θυμάσαι τώρα που θα κάνεις το Ούγκα Τσάλεντζ, ότι σου σε πήγε κόντρα.
0: Τότε να κάνω το Ούγκα Τσάλεντζ. Ούγκα Τσάλεντζ. Εδώ είμαστε αγαπημένοι φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό τηλεπαιχνίδι. Ραδιοπαιχνίδι λέει κάποιος άλλος και καλύτερα. Αθηνά Βαλίντου, Βασίλης Φορτούνης, οι δύο διαγωνιζόμενοι. Εχθές λοιπόν έχουμε τη μία νίκη. Είναι 1-0 η Αθηνά μας. Χειροκρότημα παρακαλώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αδέλφια.
1: Θα το δώσω, θα το δώσω.
0: Είμαστε έτοιμοι για το θέμα ημέρας. Μπορείτε και εσείς να παίξετε άφοβα από το σπίτι ή από το αυτοκίνητο ή από όπου και να μας ακούτε. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Και έχω και θέμα ημέρας, να μην το ξεχνάω.
2: Ναι.
0: Η ατάκα στον πρώην. Μόλις τον βλέπεις αυτόν που σου έχει ραγίσει την καρδιά, broke your heart, τι του λες, τι χρωστάς να του πεις ή τι της χρωστάς να της πεις. Άσχετο και σχετικό. Πάμε στο Ούγκα Challenge λοιπόν. Κύριοι, θέμα. Είστε έτοιμοι?
2: Πανέτοιμοι.
0: 3, 2, 1. Καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί με ένα όνομα. Όχι δηλαδή Γιάννης Πάριος.
1: Πάμε.
0: Πάμε.
2: Ναι. Μαρινέλα.
0: Μπράβο.
1: Πολίνα.
0: Σωστό.
2: Περιμέντε. Πασχάλης.
0: Σωστό.
1: Τερέζα.
0: Σωστό. Πέντε. Τέσσερα. Τρία.
2: Αγάπη.
0: Τι αγάπη, ρε.
1: Καλέ, καλοκαιρινή. Κερδίσα, ευχαριστώ. Να πω και ακόμη ένα. Και Καλομήρα και Μαντό. Αυτά.
0: Θα μπορούσε μάλλον να υπάρχει μια αγάπη, να είναι στο νέο κύμα μαζί με τον Ρόμπερτ Βίλιαμς.
1: Ένα-ένα.
0: Η αγάπη.
2: Εγώ θα ήμουν με ένα όνομα αν ήμουν.
1: Έλα, σοφάρεσα, παιδιά. Έχει να έχει λίγο ίντρικα, ρε παιδί.
2: Τερέζα, το σπασά.
0: Να μπει.
2: Έπρεπε να τη σκεφτώ.
0: Να μπει,
1: ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το κυμέλα και σου το βλέμε την πηγόνια.
0: Ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, έχουμε ένα-ένα, παιδιά. Γίνεται και θέλω και εσείς οι ναυαγοί μας που μας ακούτε να σκεφτείτε και την δοκιμασία που θα πρέπει να υποστεί ο ηττημένος την Παρασκευή. 6-9-37-9-49-9-49 δεν πειράζει. Α, να το κόλλησε.

0: πληροφορία της ημέρας είναι ότι η Τερέζα έχει τα επίσημα δικαιώματα από την ίδια την Άνση Σινάτρα.
1: Okay.
0: Wow. Να τραγουδά το κομμάτι το. Έλα, το με τα shoes, όπως λέει. Boots, boots, boots. These boots are made for walking. Αυτό!
1: Έχει πει και αυτό.
0: Από μένα. Το έχει πει. Τραγουδάει τέτοια τώρα, musical και τέτοια φάση η Τερέζα.
2: Πολύ ωραία.
0: Να πούμε καλημέρα στον Κώστα το Μαρτάκι που μας ακούει, αδερφέ μου Κώστα, καλημέρα.
2: Κώστα μας.
0: Όλη η πόλη και όλη η χώρα ακούει τα πρωινά ναυάγια. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε, για την ώρα πάμε σε κάτι αξιοπρεπές. Απών και καντάδα.

0: Γιώργο Σαμπάνη, σε αφήνω στον επόμενο, στο ρυθμό 949 στα πρωινά να πάει για τη Τρίτη.
1: Ρε παιδιά, τι ωραίο κομμάτι αυτό. Και όταν το βάζω στο σετ, ραγίζουν τα μοσαϊκά.
0: Είναι το σλόγγαν που λέμε. Σε αφήνω στον επόμενο.
2: Ναι, ρε φίλε. Ατάκα είναι και αυτή.
1: Λέγατε ποτέ. 6-9-37-949-949. Μάπε πήγα να πω. Ναυάγια, πείτε πραγματικά ό,τι σα έρχεται στο κεφάλι. Και αν θέλετε κάτι να συμμετέχετε στην κουβέντα μα, είστε ευπρόσδεκτοι. Εντάξει, άργησα 2 μέρες να κάνω το πρώτο σαράμι.
2: Δεν πήγα.
0: Μια
2: χαρά.
1: Εγώ έλεγα τότε, σε αφήνω τώρα στον επόμενο, τον άτριχο τον κούμενο.
0: Μπράβο.
2: Το έλεγε και πίστευε ότι έχει γραφτεί έτσι.
1: Ναι. Εσεί δεν είχατε τέτοια.
2: Γιατί να
0: πολλά.
1: Α πούμε, μεγάλο προβληματισμό επικρατούσε με το σύμπεμολα κόρντο του Ρακιτζή. Μωρό μου φάλτσο. Μωρό μου φάλτσο.
2: Ναι.
1: Και μετά δεν καταλάβαινε τι έλεγε.
0: Και τι είναι.
1: Σύμπεμολ ακόρντο είναι ένα ακόρντο συγκεκριμένο. Είναι όρο μουσικό.
2: Ναι. Δεν καταλάβαινε και πώ το έλεγε εσύ με στο μυαλό σου.
1: Σύμπεμολα κότα, δεν ξέρω εγώ. Ναι, κότα. Πάντω το άλλο με τον επίση με το σχοινά.
0: Ποιο.
1: Σ' ό,τι βιώνεις το αίμα κρυώνεις, πόσο μου μοιάζει με συμπληρώνεις, κλαις αλλά κλείσω, μέσα αλλά κλείσω.
2: Τι λες μωρέ, ακαταλαβίστηκα, μίλα και δεν καταλαβαίνεις.
1: Γιατί το καταλάβαινες.
0: Σάβωσα όλα και σ' άφησα στο Νάσο. Νάσο.
1: Α, το έλεγες στο Νάσο.
0: Άνετα. Εκεί αυτό θυμόμουν εγώ.
2: Εγώ με τον Πασχάλη Τερζή με το γράφει μόνος.
1: Τι έλεγα.
0: Ναι ρε.
2: Στην οδό γραφημόνος. Νόμιζα ότι είναι μια οδό κάπου.
0: Όχι γράφει, ήταν η οδός γραφημόνος.
2: Στην οδό γράφει μόνος.
1: Α, στην οδό γράφει μόνο.
2: Ναι, δεν ήταν οδό. Δεν εσύ ακόμα πίστευε ότι τη λέγανε γράφει μόνο.
1: Το άλλο του σκηνά που έλεγε με το ναι, εγώ νόμιζα στην οδό γράφει όμω.
2: Α, όχι, ακόμα χειρότερο.
1: Εκείνο του σκηνά που έλεγε το. Στο χάρτη. Το καλοκαίρι.
2: Στο χάρτη τι.
1: Σαν ένα. Σαν ένα μπαζ που του λείπει το μάτι.
2: Σαν, έτσι έλεγε.
1: Έλεγε σαν ένα παζλ που του λείπει κομμάτι.
2: Σαν ένα μπαζ που του λείπει το μάτι.
1: Έτσι νομίζω. Το μπαζ ήταν. Παίζαμε τον μπαζ, ρε. Ο μπαζ, Mr. Buzz που παίζαμε στο. Και λέω να δει του λείπει το μάτι.
2: Αυτό μάλιστα, είναι και ωραίο θέμα.
1: Αυτό μοιάζει με έναν. Ο Mr. Buzz μοιάζει με έναν. Ποιο είναι
2: ο
1: δημοσιογράφο του. Έλα, αυτός. Δεν έπαιζε μπαζ.
0: Mr. Buzz.
2: Αλήθεια.
1: Ναι. Αυτό έμοιαζε πάρα πολύ με έναν δημοσιογράφο του Αλφα. Με τα γυαλιά.
0: Ναι.
1: Πώς τον λένε.
2: Είναι ακόμα πιο αστείο που έλα. Έλεγε Mr. Buzz.
1: Πώς τον λένε, δε γάμο το.
2: Ποιον τον
1: έλεγε. Έκανε με την Έλληνα Παπαβασιλείου εκπομπή.
0: Ναι. Με κοκάλινο σκελετό.
1: Ναι.
0: Γαλάζια μάτια.
1: Τώρα τον έβγαλε το σκελετό.
0: Τον έβγαλε το σκελετό.
1: Έχει βγάλει τα γυαλιά, εννοώ.
2: Ας μην πούμε ποιος είναι ο άνθρωπος που λέει.
1: Καλή σιγά.
0: Δεν τον θυμόμαστε.
2: Δεν θυμάστε ποιος.
1: Δεν βαριέσαι. Λοιπόν, πάμε λίγο σε κανένα μήνυμα. Τι γίνεται, παρακαλώ.
2: Στέλνουν κανένα τραγούδι που αυτοί μπερδεύανε οι άνθρωποι όταν ακούγανε το στίχο.
1: Τώρα έγινε αυτό. Πιο παλιά θα
3: βέβαια. Μια φορά έχουμε την καλημέρα στο Μόναχο, παιδιά.
1: Καλημέρα στο Μόναχο.
3: Συνεχίζουν είμαστε international.
1: Μεγάλη κοινότητα των ομογενών στο Μόναχο.
2: Ναι, πήγα.
1: Πήγες.
3: Και έχουμε και μια πρόταση για challenge, αλλά δεν θέλω να το πω.
1: Challenge για την Παρασκευή.
2: Γιατί πέστο, για να στείλουμε.
0: Πέστο, τι σχέση. Ναι. Το τι? Challenge τι σημασία έχει.
3: Ο ηττημένος λέει να βγει με έναν ακροατή και να πληρώσει.
2: Από την τσέπη μου ή θα τα βάλει παραγωγή για μαγάζι.
0: Ο Ανδρέας μας λέει τα κάνατε του Νίκα καλλιγραφία.
2: Του Νίκα καλλιγραφία.
1: Ναι. Λοιπόν, έχω ένα quiz λοιπόν για το. Είναι η lifestyle ενότητά μας σήμερα, Παύλα Γκόσο.
0: Θα ήθελες.
1: Λοιπόν. Είναι πανελίστες.
2: Ναι.
1: Και είναι ερωτευμένοι.
2: Τι?
1: Έχουν ήδη ξεκινήσει να φλερτάρουν από τις φωτογραφίσεις και το τρέιλερ.
2: Έχει γίνει πρεμιέρα, πες.
1: Έχει γίνει μόνο η φωτογράφηση.
0: Καθημερινό ή πάει Σαββατοκύριακο.
1: Καθημερινό.
2: Τι? Είναι πανελίστες και είναι ερωτευμένοι.
1: Είναι ερωτευμένοι ήδη. Δεν το ξέρει.
2: Είναι ελεύθεροι ή έχουν σχέση.
1: Η παρουσιάστρια δεν το ξέρει ακόμη. Ελεύθεροι είναι. Και οι δύο.
2: Και οι δύο ελεύθεροι.
1: Ναι, έχουμε ξεκινάει δηλαδή εκπομπή με φλερτ. Υπάρχουν και άλλοι δύο παρουσιαστές, θα το πω πολύ γρήγορα.
2: Ναι.
1: Δύο και ένας. Οι δύο τα έχουν πάρει με τον έναν γιατί είναι καινούριος, αλλά πήρε περισσότερα λεφτά από αυτούς που είναι παλιοί.
2: Αμαν. Έλα, στείλτε αν έχετε καταλάβει. 6, 9, 37, 9, 49.

0: Βίβια θα μου είπε στο ρυθμό 949. Πριν κάνουμε ακόμη συγγνώμη ένα διάλειμμα, θα σας μιλήσω για ευχάριστα πράγματα. Όχι
1: μπράβο, μπράβο, μόνο ευχάριστα
0: και τόσο. Κακοσμία, λευκό χαμόγελο, αν δεν έχουμε. Βέστα ούλα, αν δεν έχουμε. Πόνος στο ζεστό και στο κρύο. Όλα αυτά, όποια ανάγκη και αν υπάρχει στη στοματική μας κοιλότητα, παιδιά, η Intermed έχει τη λύση για αυτή. United Pharma Care με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Διαθέσιμες στα φαρμακεία με e-pharmacies. Okay.
2: Έχουν τα quiz του Γκαρέζου βάλει φωτιά, ε.
1: Ναι, ωραία, να στείλετε ποιος νομίζετε ότι είναι και θα σας το πω αν το βρείτε. 6-9-37-9-49-9-49. Μην ξεχνάτε τη λέσχη των χαμένων μαπών, δηλαδή ποίηματα στροφές που γράφετε εσείς και τις απαγγέλλετε εδώ στο βήμα των πρωινών, από το βήμα των πρωινών ναυαγίων με λέξη ημέρας, καλά το λέω,
2: ναι,
1: το
2: βεβαίως.
1: Παρίσι.
2: Πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε και ερχόμαστε.
3: Πού πας?
4: Κουζίνα.
3: Καφέ.
4: Έχει.
3: Φέρε.
4: Πάρε.
3: Σκέτο.
4: Νέτο.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
7: Τέλειος σαν εσένα.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από το 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Πες δυνατά στα

0: το yava.gr. Ναι, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30%

0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
0: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
0: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
0: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
4: Και όσο ετοιμαζόμαστε για τα ποίηματά σας, γιατί είναι ο κύκλος των γραμμένων μαπών με λέξη της ημέρας στο Παρίσι, γράφετε, σας έχουν πάρει φωτιά τα κινητά, να σας πω ότι ξέρουμε ότι το φαγητό, τα είδη πρώτης ανάγκης. Είπαμε πριν, η premium αυτή, η Mr. Grand σειρά από το Μασούτι, που είναι κατευθείαν από τον παραγωγό στο τραπέζι σου. Ναι, και τα σχολικά. Γιατί? Γιατί πάνω απ' όλα έχουν σημασία οι παρέες, έχει σημασία η πρόθεση. Και ο Μασούτις εδώ και 50 χρόνια έχει αυτή την πρόθεση. Να σας συμπεριφερθεί όχι ως καταναλωτές και ως καταναλωτές, αλλά κυρίως ως οικογένεια. Πού πηγαίνεις λοιπόν για τα καλύτερα και πιο οικονομικά σχολικά? Και γι' αυτά στο Μασούτι θα πας. Η νέα σχολική χρονιά λοιπόν ξεκινά. Σούπερ μάρκετ Μασούτης. Όλα τα απαραίτητα σχολικά είδη, όλα πραγματικά. Με λίγα λόγια, εκεί θα πας. 50 χρόνια Μασούτης. Ό,τι χρειάζεται η οικογένεια για πρωινό, κολατσιό, καθημερινό τραπέζι, δίπλα στην οικογένεια, με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Μασούτις.gr και κατεβάσει φυσικά και το Μασούτις application για την πόρτα σου. Να έρθουν στην πόρτα σου. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου. Εδώ είμαστε τα πρωινά ναυάγια μαζί με όλους εσάς. Σας έχω πει ότι έρχεστε όπως έχετε ξυπνήσει. Μην περιμένετε σειρά σε αυτή την εκπομπή. Μην περιμένετε δομή. Όπως είναι το κεφάλι μας όταν ξυπνάμε. Δεν ντρεπόμαστε για αυτό που είμαστε. Το εκφράζουμε ή απλώς ακούμε. Το πιο σημαντικό όμως ότι είμαστε εδώ και χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Ήρθε η ώρα.
5: Ναι, ήρθε η ώρα καταρχάς για κίνηση και μετά καιρούλι.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Λοιπόν, δεν αλλάζουν πολλά πράγματα από την προηγούμενη ώρα, την προηγούμενη σύνδεσή μας από τους δρόμους. Ανεβαίνοντας στο ποτάμι θα κολλήσετε από νωρίς, από χαμηλά, από την Πέτρου Ράλη μέχρι να φτάσετε στην έξοδο της Αχαρνών. Και αυτό που είναι διαφορετικό τώρα είναι πως η Αττική Οδός και η Αττική Οδός και το κέντρο έχουν γίνει και τα δύο σύσκατα. Χάλια παιδιά, πολύ κίνηση σήμερα. Οπότε πάμε να τραγουδήσουμε.
6: Θα το γλεντήσουμε τώρα μαζί εδώ.
4: Θα το γλεντήσουμε και να αφιερώσουμε παιδιά το τραγούδι στην Ιουλία Καλυμμένη που παντρεύτηκε το Μιχάλη του Ρατζίδη.
6: Βέβαια.
4: Να ζήσετε.
5: Πάμε λοιπόν και

0: Φανταστική βλακία.
1: Τέλειο ήτανε.
2: Τέλειο θα είναι και το ποίημα που θα ακούσουμε για να γελάσουμε με σένα. Γράψε ποίημα με τη λέξη Παρίσι και κάλεσε τώρα στο 2 10 68 35 7 22.

0: Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού και ο ίδιος ο Θοδωρής και του αξίζει, γιατί όσο τον γνωρίζουμε από προσωπικά ξέρουμε ότι είναι ένα εξαιρετικό παιδί. 68-35-722, ήδη έχετε ξεκινήσει και στέλνετε τα ποίηματά σας με τη λέξη Παρίσι.
1: Καλέσατε να μας τα πείτε και είναι στην αναμονή οι άνθρωποι.
0: Κι άλλο θέλω. Ναι. Θα το κάνω χαμό τώρα.
2: 2-10-68-35-722.
0: Να πω καλημέρα στον Κωστάκη τον Αρκά, τον Κωνσταντίνο τον Αρκά, ο οποίος μας ακούει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει, είναι δημοσιογράφος, έχει πάρα πολλά λεφτά, είναι ένας εξαιρετικός. Ναι, είναι τώρα μας ακούει. Από το Ράγκλερ του μας ακούει.
2: Παρακαλώ. Φίλια πολλά να δώσουμε. Μας έστειλε και ο Ηλίας με τον Νίκο, να ξέρεις.
0: Ο Ηλίας ο Ρούμελης με τον Νίκο του Κωνσταντί.
2: Βεβαίως που ηλιατραμένοι μας.
0: Ερώτηση, πότε πιάνετε δουλειά, παιδιά?
2: Έχουν πιάσει δουλειά.
0: Τα παιδιά είναι στο εμπορικό, δουλεύουν στο πρωινό.
1: Μας στέλνουν καθημερινά, μας ακούνε.
2: Τι τους έλεγες εχθές, λέει?
0: Κοιτάξτε, εδώ επειδή στα πρωινά ναυάγια ακριβώς αυτό είμαστε, ναυάγια, δεν κρύβουμε τίποτα. Το έχουμε ξαναπεί και στους ακροατές ότι αυτά που λέμε offer τα λέμε και on air. Πάντα υπάρχει τρόπος, εφόσον υπάρχει καλή πρόθεση, να μην χρησιμοποιείς δύσκολες λέξεις. Λέγαμε λοιπόν για το πρόβλημα, θα το πούμε αυτό τώρα, δεν είναι θέμα, ότι συζητούσαμε λοιπόν τα προβλήματα των ανθρώπων, των σχέσεων των ανθρώπων, να το θέσω έτσι.
2: Ναι.
0: Μιλούσαμε ειδικά για τις gay σχέσεις, όχι για τις straight, και ειδικά για την κατηγορία bear.
2: Η αγαπημένη μου κατηγορία.
0: Αυτή η κατηγορία.
1: Κατάλαβες
0: η κατηγορία
1: ποιά είναι, αυτή. Είναι επειδή μου εσύ.
2: Εγώ, εμένα θα μου πεις. Εμένα θα μου πεις ποιά είναι η κατηγορία
0: bear.
2: Εγώ γκέι δεν είμαι, αλλά κατηγορία bear.
0: Ναι, αλλά έχεις πολλούς φίλους γκέι.
1: Να θυμίσουμε, να πούμε
2: ότι μπορεί
1: κάποιος να μην ξέρει όμως. Να πούμε ότι είναι με λίγο παραπάνω τριχά. Λίγο πιο ογκώδη συνήθως, έτσι.
0: Είναι συνήθως ογκώδη. Έχει σημασία που το λες για αυτό που θέλω να πω. Είναι πιο ογκώδη. Είναι λίγο πιο μασκουλιόν. Δηλαδή πιο έτσι με τριχά.
1: Μασκουλιά και φεύγει λίγο.
0: Μασκουλιά.
1: Μιστράει λίγο.
0: Λοιπόν, τι λέω.
2: Αυτή είναι η κατηγορία.
0: Για όσους έχετε δει τη μεγάλη τον Μπάτσον σχολή, υπήρχε ένα μπαρ εκεί πέρα που λεγόταν το Blue Oyster.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί με τα καπελά και τα δερμάτινα, βέβαια αυτό είναι μια γραφική αποτύπωση, έτσι. Πάμε μακριά από εμάς αυτά τα παλιά τα γραφικά. Είναι λίγο πιο ογκώδης. Αυτό είναι ωραίο. Με τρίχα περισσότερο. Εντάξει. Αντιμετωπίζει, σου λέει, πρόβλημα τώρα αυτή η κατηγορία.
2: Ναι.
0: Διότι δεν υπάρχουν. Γιατί κάνουν, σου λέει, αυτές τις. Παίρνουν τις ενέσεις για το αδυνάτισμα.
2: Όχι,
0: δεν λείπουμε τώρα,
2: Μάρκες. Έχεις δίκιο.
0: Και έχει εξαλειφθεί η συγκεκριμένη κατηγορία. Είναι τριχώδης ο άνθρωπος, αλλά δεν είναι πια ογκώδης.
1: Skinny bitch.
0: Μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Φίλε, αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
1: Ούτε εγώ, σαν αποτέλεσμα.
0: Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν διάφορες παρενέργειες και διάφορα έτσι. Διάφορες παράπλευρες απώλειες του αδυνατίσματος που τώρα θέλεις να βρεις ένα μπερ και δεν βρίσκεις.
1: Δεν υπάρχει.
2: Εσύ γιατί εγώ.
0: Δεν υπάρχει μπερ.
1: Όχι, ξέρεις τι γίνεται. Θα σου πω, συμβαίνει το αντίθετο. Και το έλεγα και τις προάλλες. Εμείς.
0: Σε ποιον?
1: Στους φίλους μας.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Εμείς που τελικά δεν χρησιμοποιούμε αυτά τα φάρμακα, θα γίνουμε μπέρ στο τέλος. και θα συμβεί το αντίστροφο.
2: Θα μπω εγώ στην κατηγορία.
1: Εγώ καταλήγω
0: στην κατηγορία. Γιατί όλοι οι άλλοι θα γίνουν λες αδύνατοι και εμείς που είμαστε κανονικοί θα γίνουμε μπέρ. Θα είμαστε στην κατηγορία μπέρ.
1: Εγώ.
0: Εγώ δεν μπορώ να είμαι μπέρ γιατί είμαι σπανός.
1: Για πολλούς λόγους.
0: Δεν έχει σημασία. Είμαι και λίγο fluid εγώ. Το θέμα.
1: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
3: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
1: Παρακαλώ, ποιος είναι στην γραμμή?
0: Έλα, ποιος είναι? Ποιος είναι, ρε παιδί μου? Α, γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Ναι.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, εγώ μιλάω. Εσείς,
0: παιδιά, νόμιζα ότι αυτό που ακούγαμε... Πώς σε λένε?
4: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, περίμενε. Νόμιζα ότι αυτό που ακούγαμε ήταν από το ραδιόφωνο της Κατερίνας ότι ακούει κάποια ψαλμοδία, κάποιους ύμνους και ότι ακούσαμε δεν.
1: Όχι, το κουμεντάκο του αν πεις που του αρέσει το.
2: Και εμένα.
0: Γεια σου, Βασίλη, σου στέλνω το φορτούνι τώρα να στα πει από κοντά. Λοιπόν,

0: Έβαλε
1: καλή.
0: Και το κρουασάν μέσα.
1: Ναι, άκουγε όλη την εκπομπή.
0: Έβαλε και λίγο τούνη. Καταρίνα, σε ευχαριστούμε.
2: Με την τούνη.
0: Ορίστε. Καλημέρα, κορίτσι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά πολλά.
1: Πολύ, πολύ καλή προσοχή.
0: Έχουμε άλλο. Μου έχουν βάλει χέρι, παιδιά, οι συνεργάτες, να ξέρετε, αγαπημένα μου ναυάγια, να παίζουμε πολλού από εσά.
1: Πάμε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα!
0: Έλα ρε παιδί μου, πώς σε λένε, ποιος είσαι
3: τραγούς! Έλα ρε παιδάκι μου, τι έγινε!
0: Έλα ρε παιδί μου, τώρα ρε σου λέω! Πώς, ποιος είσαι?
3: Κωνσταντίνος.
0: Έλα ρε Κωνσταντίνε, πού είσαι, σε ποια περιοχή?
3: Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή είμαι Γαλάτσι.
0: Έχει κίνηση?
3: Κάτι γίνεται.
4: Ωραία.
3: Κάτι γίνεται.
4: Κάτσε εκεί που είσαι, μην χάσει το σήμα γιατί χθες μας έπεσες.
3: Ναι.
4: Πάμε, Κωνσταντίνε.
3: Δεν φταίω
4: εγώ, ρε, δεν φταίμε. Έλα.
3: Το ναυάγιο που φέρατε.
0: Α, μπράβο. εγώ σου ρίξα τη γραμμή. Στη ρίχνω. Πάμε, έλα.
3: Voulez-vous coucher avec moi,
0: ναι.
3: Σου είπα στο Παρίσι. Τη σφαίρα στο δωμάτιο, σε γέμισα με ροδοπέταλα.
0: Μη μεγάλε!
3: Με ροδοπέταλα.
0: Ναι, ναι, ωραίο, ωραίο.
3: Τώρα γιατί με παρατάς, μικρή μου Παριζιάννα. Χθες βράδυ τσακωθήκαμε άσχημα και σου είπα είσαι...
0: Ρε φίλε!
3: Είσαι κοντή.
0: Α, εντάξει.
3: Μα έτσι είναι η ζωή, σε λαβή που λένε και οι Γάλλοι. Με παράτησε λοιπόν γιατί την είχα μεγάλη την πίνια από τα κουρασάν.
0: Θα πεθάνεις ρε φίλε, θα είναι το πιο γρήγορο γκολ, θα απολυθώ τη δεύτερη μέρα. Κρίμα είναι.
1: Φανταστικός.
0: Πολύ καλός.
1: Πολύ δυνατός.
4: Μας ταξίδεψε.
1: Μας πήγε Παρίσι, μας πήγε σε μεγάλα πράγματα.
0: Είσαι αδερφός, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στον επόμενο.
4: Επόμενο, ναι.
0: Ναι.
4: Ναι, ναι.
1: Ζένεβα. Καλημέρα.
0: Ναι.
5: Καλημέρα.
1: Bonjour. Ο Παύλος.
4: Παύλε.
5: Τι κάνετε, παιδιά.
1: Εδώ έχουμε αγάπη, Δημήτρη.
0: Είναι ακροατής.
4: Παύλε, σου έχουμε στρώσει τα χαλιά, βλέπεις, έτσι. Είσαι ήδη στο...
5: Θα πω κάτι, να θυμηθεί, αν θυμηθεί ο Δημήτρης.
0: Όπα.
5: Χάρη στο Δημήτρη πήρα τα πιο εύκολα 2.000 ευρώ.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Πώς, ρε φίλε.
5: Και
1: τον έχουμε δίπλα μας.
4: Ωραία.
0: Για πες.
5: Στο ταξί. Τότε που βγαίναμε στον δρόμο και ρωτάγαμε τον κόσμο.
0: Στο το smart face λες.
5: Δεν θυμάμαι όσο λέγανε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Που είχες παίξει.
5: Ήμουν ταξιτζής.
0: Έλα ρε φίλε!
4: Παυλάρα δεν μας τα έχει.
0: Παυλάρα πολύ δυνατός, είδατε. Είναι πολύ μικρός. Είναι μικρή χώρα μας.
1: Ναι.
0: Και είμαστε, γι' αυτό ποτέ μην έχετε την ψευδέστηση ότι θα κρυφτείτε από κανέναν.
4: Πού να τον ακούσεις και ως σπίτι, άκου.
0: Έλα, λοιπόν, Παύλο μου.
5: Αμέ.
1: Ναι, ναι.
0: Άπα το είχε πάει και το τηλεπαιχνίδι, αλλά να ορίστε, ο Παύλος είναι κερδισμένος.
4: Ούτε εσύ δεν θυμάμαι.
0: Ξέρω τις αποτυχίες μου.
5: Διάρκεια πήραμε.
0: Ορίστε.
5: Μου πες πως θέλεις κάποτε να πάμε ένα ταξίδι. Φράγκο δεν έχω ρε μωρό, γι' αυτό τσίμπα ένα μύδι.
0: Μύδι. Ναι, ναι, ναι.
5: Μου είπες πως θες να ανεβείς στο Άιφελ τον πύργο. Μόλις δεν πάμε στο χωριό τώρα που έχει τρίγο. Να πάμε σπανακόπιτα εκεί στην κρύα βρύση. Που θες να φας και εσκαργό στο κέντρο στο Παρίσι. Εσύ που πες έμαθες πως πιάνε το πυρούνι. Μου θες να φας και κρουασάν στο μαγαζί της Τούνη. Δεν πάμε πύργο του Άιφελ που είναι στη Γαλλία. Θα πάμε να το στρίψουμε στον πύργο στην Ηλία. Άσε λοιπόν τα Μόνα Μουρ και τα Λόβι Δέαρ. Έλα και χάδεσε εδώ το στέρνο μου τον Μπέαρ.
0: Ρε Παυλάρα, είσαι πολύ δυνατός ρε φίλε.
1: Στόπα, έλα.
4: Έβαλε και τον Μπέρ, ενώ το
0: όλο
4: λέγαμε.
0: Όλο το βάλε, έβαλε σε όλη την εκπομπή
1: είναι
0: μέσα.
1: Είναι ο νικητής, συμφωνώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο πρόεδρος.
0: Θέλω όμως, ναι, ο πρόεδρος, παρακαλώ, πρόεδρε.
4: Κέρδισε οπωσδήποτε.
0: Με διπλή ψήφο του πρόεδρου, γιατί του πρόεδρου είναι διπλή ψήφο. Σε περίπτωση ισοψηφίας.
4: Σωστό.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Παύλο, Γουάγκα Μάμα, η καλύτερη πρόταση για μια χαλαρή έξοδο με φίλους. Κέρδισε στο ρεπιταγή αξίας 50. Κοκτέιλάρες που έχουν εκεί πέρα, έχουν signature cocktails.
0: Και 2.000 και Ιαπωνέζικος, έχω φτιάξει πολύ άσχημα.
5: Τηλεφώνη τη επεριμένει.
0: Καλημέρα αδερφέ μας, καλημέρα. Θέλω τον Κωνσταντίνο να ξανασυμμετάσχει αύριο. Γιατί έφτασε στη Βρύση.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε γιατί έχουμε καλημέρες.
6: Τραβάμε κουπί με ρυθμό.
7: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 9.

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
2: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουναράκης.
2: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
2: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
2: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
2: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Το πάρκινγκ.
2: Κονταράκης στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
4: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση. Ρουαμάτ. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, σαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις. Ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουαμάτ.
5: Νησί 939.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: είναι αυτός, σου βάζει χέρι.
1: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
0: Α, και εγώ τι θα κάνω.
1: Κράτα το φανάρι, πάρ' τη ώρα σου.
2: Τέλειο το Quick Car Wash.
3: Με Mini Market στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-026-386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6, εκτός Κυριακής.
4: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
4: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
5: Ανακατασκευές,
4: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
5: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
4: Έλεγχος air condition.
5: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
4: Μπαταρίες παντός τύπου.
5: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
4: Smart,
5: Ford,
4: Opel
5: και BMW.
4: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
5: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
5: Τηλέφωνο 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos.
5: Το team των απαιτητικών.
6: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.

Πάει πολύ καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω, μα

είπα, τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
1: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
0: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
2: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
3: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
2: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή.
3: Κονταράκης. Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
2: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
3: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
2: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
3: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
2: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
3: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
2: Με το πάρκινγκ.
3: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22 910.
2: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
4: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
0: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
5: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστό.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
5: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
5: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς, συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουά Ματ.
2: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
3: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi Fest. Με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.

0: Μπες scoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι Τρίτης. Είστε στα καλύτερα χέρια, το ξέρετε. Μόλις έχω πάρει σκητάλη από αγαπημένη Γιώτα Τσιμπρικίδη. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη και θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5. 8 γράφει το ημερολόγιο, 8 του Σεπτέμβρη. Πού το έχει αφήσει η Γιώτα? Στο πέφτησε και ξανασηκώνεσαι. Από εκεί λοιπόν θα συνεχίσουμε και εμείς. Έχουμε ετοιμάσει μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή με πάρα πολύ ωραία θέματα. Μείνετε συντονισμένοι. Θέλω τα μηνύματά σας. Θέλω να μου δώσετε ένα σημείο ζωής, ρε παιδί μου, μέσω Viber στο 6937-949-949. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε. Είμαστε εδώ να το μοιραστούμε, να το διαβάσουμε και όχι μόνο. Για την ώρα, προσδεθείτε. Απογειωνόμαστε και έρχονται πολλές επιτυχίες. Από Χρήστο Μενιδιάτη, Νίνο Απών, Γιώργο Μαζονάκη, τώρα αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος. Έτσι θα ξεκινήσουμε. Ένοχο κορμί. Ελπίζω να μην έχετε πολλά ένοχα.

0: Κλειστοσμένοι διάτες, λοιπόν, ό,τι πιο όμορφο εδώ στο ρυθμό 949. Ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5. Περιμένω και τις δικές σας αφιερώσεις. Αν θέλετε κάτι να στείλετε, κάτι να πείτε. Ακόμα και μυστικά, βρε παιδιά. Μπορεί να έχετε μια καψούρα. Μην την κρύβετε. Δεν είναι ντροπή. Όχι. Να πέφτει και να ξανασηκώνεστε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ένας βίσωνας κυκλοφορεί ελεύθερος ανάμεσά μας. Και συγκεκριμένα διαβάζω στην Κρίνη Τρικάλων, εκεί στη Θεσσαλία. Μπαινοβγαίνει ανενόχλητος στις αυλές των σπιτιών. Εν τω μεταξύ το ερώτημα δεν είναι απλό. Δηλαδή δεν είναι, παιδί μου, πως βρέθηκε εκεί. Αλλά με τι τρέφεται ο βίσωνας? Με τι τρέφεται? Μπήκα κατευθείαν να γκουγκλάρω, γιατί αν κάνετε μια βόλτα στα social media σήμερα θα τον δείτε. Και είναι μεγάλος, παιδιά. Είναι ψηλός, είναι μπαμπάτσικος. Δεν είναι ένας απλός στα πρώτα του βήματα. Ευτυχώς το έψαξα, όπως σας είπα, και η διατροφή του βίσωνα περιλαμβάνει 90% χορτάρι, φυτά, λουλούδια, θάμνους και φλοιοδέντρων, τέλος πάντων. Αυτά είναι τα ευχάριστα της υπόθεσης. Τώρα να δω ποιος θα πάει να μαζέψει ένα βίσωνα. Πού στα Τρίκαλα? Πού? Στο χωριό Τρικάλων, παρακαλώ, έτσι. Κυκλοφορεί. Προσοχή, παρακαλώ, αν μας ακούτε και εκεί, γιατί έχουμε και το sound της, ξέρετε τώρα. Μας ακούτε από όλο τον κόσμο. Συνεχίζουμε με τα 10 στη σειρά και είναι πολλά. Απολαύστε τώρα στα Βέντο και Αλεξάνδρα αναδρομικά.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μαστεριάζεις σκληρή μόνο.

0: Αγαπημένος Γιώργος Σαμπάνης και τι θέλω εγώ με σένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρβέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σου, ρε παιδί μου, στα social media. Αυτό το μακριχέρι. Γιατί μετά το μακριμάλι υπάρχει και ο μακριχέρις, ρε παιδί μου. Ο Σάλα νέα της Ψεροκόστανας, θα λέγει κανείς, άλλο στη Μύκονο. Χαμός, χαμός. Τι κακό μας βρήκε, φίλοι. Για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου και ένα μικρό κρεμαστό γατάκι τσάντας γίναμε σούσουρο. Αν πάλι δεν καταλαβαίνεις αυτό που θέλω να σου πω, είναι ότι υπάρχει ένας γνωστός, λένε, κομμωτής, που, ρε παιδί μου, ενώ γράφουν ότι δεν έχει ανάγκη να κλέψει κάτι, μπήκε σε μία μπουτίκ, πήρε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου και πήρε και ένα μικρό charms που λένε, που βάζεις δίπλα στις τσάντες. Και υπάρχει και βιοντιοληπτικό υλικό που θα το δούμε λίγαν συντόμως, φαντάζομαι. Αλλά αυτό έχει περάσει καιρός, έχει γίνει εδώ και ένα μήνα. Τώρα θυμήθηκαν να το βγάλουν. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί βγάζουν στην επιφάνεια ειδήσεις που πραγματικά δεν μας κόπτεται τώρα και η όρεξη να μάθουμε κάτι παραπάνω μετά από τόσο καιρό. Anyway, αν θέλεις να κάνεις τώρα το πρόγραμμά σου και θέλεις να φας κάτι ωραίο, κάτι ζουμερό, με μία παγωμένη μπύρα, μόνο με 6 ευρώ, εγώ έχω να σου προτείνω. Ζήσε τη δράση και απόλαυσε την πιο λαχταριστή προσφορά. Διότι το παιχνίδι στο Regency Casino Montparnasse κάνει γύρους. Και μπορείς κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή να απολαύσεις αυτόν τον ωραίο το γύρο. Έρχεται κατευθείαν στη θέση σου, εκεί που θα είσαι, για να μην χάνεις λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο. Μόνο στο βουνό, εκεί ψηλά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Και υπεύθυνα, πάρτε λίγο μια γεύση από τη σημερινή καταστροφή. Το ναυάγιο, καλέ, ναι, ξέρετε, με Δημήτρη Ουγγαρέζο, με Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Αφαλίδου. Τι κάνανε?
1: Χρονομετρώ τον ύπνο μου για να ξέρω αν είμαι ξεκούραστη σήμερα ή αν
2: τι σκόρσο βγάζει.
1: 85 πόντου.
2: Πάρα πολύ καλά, ρε. Εγώ είμαι στο 62.
3: Εγώ του είναι πάρα πολύ καλά, παιδιά.
1: Πολύ καλά.
2: Ποιος είναι, παρακαλώ?
4: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Μεγάλη μας τιμή.
4: Είναι σωστό, την τιμή σας.
1: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που μας καλέσατε για την καλή
4: ερώτηση. Καλά κάνετε και είστε υπερήφανοι. Σταμάτα να γελά, συνάδελφε.
2: Συνάδελφε.
1: Δεν μπορεί να πει η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
2: Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
2: Όχι.
3: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
2: Όχι, ρε.
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: διάφορα.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει
4: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το Eighth Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Start 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκελ κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Skepticism Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ραντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Ψηρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Έλενα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
10: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις.
9: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
10: Έτσι, γιατί περιέργα την είδα.
9: Vogue Club Athens. Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
13: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Anten. Original Concept by Base Grill.

0: Καλώ του μου. Τρίτη σήμερα, 8 του Σεπτέμβρη. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 2 με 5. Σα έχω στα καλύτερα. Στο ρυθμό 949 ακού μόνο επιτυχίε. Περιμένω τα μηνύματά σα μέσω Viber στο 6937-949-949. Πολύ ωραία θεματάκια έχουμε ετοιμάσει σήμερα και για εσά και για εμά, γιατί μέσα από αυτά μαθαίνουμε κι εμεί, καταλαβέ. Αλλά σα έχουμε ετοιμάσει και άλλα πολύ ωραία πράγματα. Γιατί ο ρυθμό 949 είναι δίπλα σου, το ξέρει, το έχει αποδείξει εμπράκτο και θέλει να σε στείλει σε συναυλία. Συναυλία με αγαπημένη Ιουλία Καλυμάνη. Την 3η 15 Σεπτέμβρη στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας, η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς σε μια μοναδική βραδιά με όλες τις επιτυχίες που ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com, αλλά για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να βρεθείς κι εσύ σε αυτή την εξαιρετική βραδιά, στέλνεις τώρα Καλυμάνη στο ρυθμό, στο Viber, στο 6937-949-949. Και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες. Θα έρθει σε λίγο η Έλληνα Παπαρίζου, θα περάσει και ο Χρήστος Μάστορας. Τώρα όμως, ακούστε, Στέλλα Καλή.
1: Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου

0: Έλενα Παπαρίζου λοιπόν και μαζί σου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες και στη Μαριάνθη που είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα και καλή μας ακρόαση, λέει η Μαριάνθη. Μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε μέσω soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Και μαζί σας θα ήθελα να πάω μια βόλτα. Μια βόλτα στα μαγαζιά, γιατί μπαίνοντας στο Σεπτέμβρη θέλεις και τις αλλαγούλες σου, θέλεις, ρε παιδί μου, και την ανανέωσή σου και τον αέρα σου, ρε παιδί μου, ακόμα και την Κυριακή. Και δεν μιλάω για κάτι άλλο, αλλά για το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens. Για να ανακαλύψεις αγαπημένα designer brands σε απίστευτες προσφορές και να ανανεώσεις και το στυλ σου για τη νέα αυτή σεζόν, να πούμε, ρε παιδί μου, ότι μπήκε με το δεξί. Έχει τα πάντα. Ό,τι θέλεις μπορείς να το βρεις εκεί. Και μην ξεχνάς, το είπα στην αρχή, το λέω και τώρα, ανοιχτά και τις Κυριακές. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για τη δεύτερη και καλύτερη ώρα.
1: Κάθε καλοκαίρι αφήνει πίσω του μια στιγμή, έναν άνθρωπο, ένα μέρος, μια ιστορία που θα θυμάσει και σχεδόν πάντα ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και κυρίως γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
2: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουλαράκης.
2: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
2: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
2: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
2: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Άνετο πάρκινγκ.
2: Κονταράκης. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kontarakis.gr.
4: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ. Εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα είδη καθαρισμού απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου.

0: Αναστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
1: Ενός ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
3: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Γνωρίζετε

0: στη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
3: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή. Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
5: Στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώ του, καλησπέρα σε εσά που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια, είστε στο ρυθμό 949. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τι 2 μέχρι και τι 5 και εσεί έχουμε περάσει στη δεύτερη. Στη γέμιση, στην ωραία μα την ώρα. Λοιπόν, θέλω τα μηνύματά σα. Παίρνετε το κινητό αναχείρα μέσω Viber στο 6937-949-949. Ξέρω ότι μα ακούτε από όλο τον κόσμο. Μπορείτε να κατεβάσετε και το application. Soundist.gr, το είπα, το ξαναλέω. Soundist.gr, καθώ ο ρυθμό 949. Το application, πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα και κυρίως εδώ. Ακούτε μόνο επιτυχίες. Λοιπόν, εκτός από τη νέα απάτη, γιατί μετά το Ρονάλντο έχει σκάσει και άλλη απάτη και μιλάμε για το Degrés, γιατί πήραν την κυρία Βιβί και παριστάναν ότι είναι ο πρίγκιπας Degrés. Ναι. Πολύ καλά κατάλαβες. Θα μιλήσουμε και για τα βλήτα, τα γνωστά τα βλήτα, με γιώτα παρακαλώ, αυτή την πρασινάδα την ωραία, αλλά και για διάρρηξη 80.000 ευρώ για Pokémon. Αυτά και άλλα πολλά θα τα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης εκπομπής. Για την ώρα επιτυχίες. Έρχονται 10 στη σειρά και είναι πολλές και ξεκινάμε με αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου. Παρακαλώ, δυναμώστε.

ξυπνώ τη Φαγιανάκη λοιπόν και δεν μπορώ να καταλάβω. Όπως και εγώ, παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω. Με τις νέες απάτες, η μία μετά την άλλη, ρε παιδί μου. Γεννιούνται, ξεπηδούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Είχαμε με τον Ρονάλντο και την κυρία Νικολίτσα. Τώρα ξαφνικά η κυρία Βιβί, όπου την πήραν τηλέφωνο και της είπαν ότι ο πρίγκιπας Ντεγκρές θέλει να μοιράσει σε κάποιο, ρε παιδί μου, σεβαστό αριθμό ανθρώπων, ένα ποσό. Και συγκεκριμένα ένα χρηματικό ποσό σεβαστό, 26.000. Αλλά σου λέει, έχουμε επιλέξει 26.000 να δώσουμε σε κάποιους πολίτες, αλλά νωρίτερα πρέπει να, για να ανοίξει ο λογαριασμός, θα σας πάρουν, λέει, από το γραφείο ταμείας. Πήραν όντως την κυρία μέσω Viber, της κάνανε συζήτηση και τη ζητήσανε τέλος πάντων για να γίνει μεταβίβαση χρημάτων τα στοιχεία. Έχουμε πει στοιχεία δεν δίνουμε ποτέ και για κανένα λόγο. Και της είπαν ότι πρέπει να μας κάνετε πρώτα εσείς μια κατάθεση 350 ευρώ. Λέει, γυναίκα δεν έχω. Της λέω ταμείας μισό λεπτάκι. Να μιλήσω με τον Ντεγκρές. Της το πάνε μετά στα 280. Λέει η κυρία πάλι, μα δεν έχω, είμαι συνταξιούχος και δεν έχει γυναίκα, τι να πει ψέματα. Λέει, δεν γίνεται να ανοίξει ο λογαριασμός. Εντάξει, αφού θέλετε να μου δώσετε 26.000, αφαιρέσετε τα 280. Τι πιο έξυπνο θα έλεγε κανείς. Α, δεν γίνονται αυτά. Ευτυχώς η κυρία ήταν έξυπνη, δεν την πάτησε σαν την κυρία Νικολίτσα που είδε τον Κριστιανό Ρονάλντο και κατευθείαν αναθάρεψε η ψυχή της και λέει, α, και ελληνικά και θα του δώσω και δανεικά, κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Να είμαστε λίγο περισσότερο προσεκτικοί και καχύποπτοι. Έτσι μας κάνανε, έτσι πρέπει να είμαστε. Συνεχίζουμε με πολλές επιτυχίες, εδώ στο ρυθμό 949 θα ακούσεις πάντα τι χρειάζεσαι. Δυνάμωσε τώρα γιατί μόλις έφτασε η Λίλα.

0: εκπομπή καθημερινά εδώ στο ρυθμό. 2 με 5 ημία, Ανά Ζηρτέλη, κάνουμε μαζί παρέα. Τι κάνεις, ακούσαμε τώρα Νίνο και Ζώζεφιν. Παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Βλέποντας και ψάχνοντας ωραίες ειδησούλες, πέφτω και σε κάτι που πραγματικά με πιάνουν τα γέλια. Βλέπω ότι έχουν βάλει στη Βουλγαρία, μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ένα αυτοκόλλητο που γράφει «Παρακαλώ να είστε Ευρωπαίοι». Δηλαδή, ουσιαστικά είναι σαν να τους λέει: μην καταστρέφετε, μην βανδαλίζετε πράγματα μέσα στα μέσα. Δηλαδή, μην χαράζετε, μην γράφετε, μην ξυλώνετε. Να πούμε όμως ότι η Βουλγαρία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και σχεδόν 2 δεκαετίες, άσχετα αν μπήκε τελευταία στο ευρώ. Αχ, δεν μας κάνει Ευρωπαίους μία ταυτότητα απλά, μας κάνει η παιδεία. Από εκεί πέρα πρέπει να το πιάσουμε. Αλλά να αλλάξουμε τώρα θέμα, να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Και αν είσαι εσύ τώρα λάτρης pasta lover, το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του comfort food. Mm-hmm. Με ιταλικό χαρακτήρα, παρακαλώ. Κάνε πρόγραμμα, γιατί θα το ψάχνεις, γιατί θα θέλεις. Γιατί το περιβάλλον είναι συγκλονιστικό και ειδικά κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις πάστα, μπολονές, καρμπονάρα. Νάπολη, πω, έχει ανοίξει η όρεξη, είναι και μεσημέρι. Μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 5 ευρώ. Mm-hmm, πολύ καλά άκουσες. Αν θέλεις λοιπόν να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις το πιο cool summer vibes. Γιατί ακόμα καλοκαίρι είναι, οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, το θέλεις στο αεράκι σου, θέλεις ψηλά να ανέβεις στο βουνό. Αν είστε λοιπόν pasta lovers, είτε όχι, στο Regency Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις, αλλά και την ατμόσφαιρα, που κάνει και ξεχωριστά έτσι όλη την υπόλοιπη μέρα σου. Μπορείς να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ξέρεις ότι ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίζεται υπεύθυνα. Πάμε εμείς τώρα υπεύθυνα να πάρουμε μια γεύση από τα πρωινά ναυάγια. Τι κάνανε εκεί τα παιδιά?
1: Χρονομετρώ τον ύπνο μου για να ξέρω αν είμαι ξεκούραστη σήμερα ή αν χρειάζομαι 85 πόντους.
2: Πάρα πολύ καλά, ρε. Εγώ είμαι στο 62.
3: Όντως είναι πάρα πολύ καλά, παιδιά.
1: Πολύ καλά.
2: Ναι, ποιος είναι, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Μεγάλη μας τιμή.
4: Είναι σωστό, την ετοιμή σας.
1: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που μας καλέσατε για την καλή
4: έρωση. Καλά κάνετε και είστε υπερήφανοι. Σταμάτα να γελά, συνάδελφε.
2: Συνάδελφε. Δεν γελάω με εσάς
1: προφανώς. Δεν μπορεί να την ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
2: Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
2: Όχι.
3: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
2: Όχι, ρε.
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρου και νεροπηγή για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δουλειά και κλασάρια να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
7: Α, και πλασταλίνε για τι χειροτεχνίε,
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
9: Σχολεία,
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό club orchestra και έκπτωση 50%.

0: επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
2: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε έρχομαι.
3: Αγάπη, δεν μπορώ.
2: Έλα, το έχουμε.
0: Δεν το έχουμε. Βάλει επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά. Έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30%

0: αλλάζει το σπίτι.
1: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα. Ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
2: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
3: Μεσημέρα και Τρίτης, καλώς ήρθατε. Είμαι η Άννα Ζηρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και προετοιμαστείτε, διότι σε λίγο θα δώσω διπλές προσκλήσεις για θεατράκι. Αν θέλεις λοιπόν την 5η 10 Σεπτέμβρη να βρεθεί σε παράσταση, μείνε συντονισμένος, γιατί θα σου πω τον τρόπο. Μέχρι τότε φύγαμε για επιτυχίες, είναι πολλές και θα έρθει η αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου στην παρέα μας. Παρακαλώ, δυναμώστε.

Προς το παρόν λοιπόν και Γιώργος Σαμπάνης εδώ στην παρέα μας, στο ρυθμό 949 που ακούσουμε μόνο επιτυχίες, και προς το παρόν θέλω να σου ευχηθήσω την προσοχή για κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί τώρα το καλοκαίρι έχουμε ταλαιπωρηθεί όλες, κορίτσια. Εγώ δίνω και στο αγόρι μου πολλές φορές, να ξέρετε, τις ωραίες τις κρέμες που πρέπει να προσέχουμε. Αλλά κυρίως για το face serum εγώ θα σας μιλήσω σήμερα. Πρέπει να το βάλετε στη ρουτίνα σας καθημερινά. Αν το καλοκαίρι λοιπόν, εκτός από αυτές τις ωραίες, τις υπέροχες αναμνήσεις που λέμε, άφησε και το δέρμα, ρε παιδί μου, δυσχρωμίες, αυτές τις πανάδες, ρητίδες, τότε κάνε τώρα το απόλυτο post summer treatment. Ενισχύοντας λοιπόν την καθημερινή σου ρουτίνα, τη ρουτίνα ομορφιάς που λέμε, που λίγο πολύ την κάνουμε όλες μας, με το Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Ένας πρωτοποριακός ορός προσώπου που δεν είναι απλώς νιασιναμίδη, αλλά έχει μια ενισχυμένη συμπυκνωμένη φόρμουλα με 10% νιασιναμίδη υψηλής καθαρότητας και ασφάλειας. Δεν το βρίσκεις, στο λέω για να ξέρεις, μόνο στη Fresiderm το έχει. Και 8% ενισχυτές

0: με συναμίδηση υψηλής απόδοσης. Βελτιώνουν ορατά τις κοιλίδες και μειώνουν δραστικά τις ρητίδες. Και δεν το βλέπεις από την πρώτη μόνο φορά. Δίνεις πάντα τη δυνατότητα, ρε παιδί μου, το δέρμα να γνωριστούν. Κατάλαβες, δεύτερη, τρίτη μέρα και λες, οπ, λάμψη, οπ, κάτι άλλο διαφορετικό γίνεται εδώ. Το Face Serum Niacinamide 10% της Fresder μειώνει τις διχρωμίες σε μέγεθος κατά 50%, με ένταση κατά 37%. Γιατί ψάχνεστε πολλές και πάτε σε γιατρούς. Εδώ θέλω να το πάρετε για να βοηθηθείτε κιόλας, καταλάβατε. Επιπλέον μειώνει τις ρητίδες, αυτές τις ρητίδες που ρυθμίζουν την υπερβολική λιπαρότητα, μειώνει τους δισταλμένους σπόρους και ενυδατώνει την επιδερμίδα. Βάλτε το λοιπόν στην καθημερινότητά σας, στη ρουτίνα σας, το Face Serum Niacinamide 10% και θα ολοκληρώσετε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturize Plus Cream.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
3: Αυτός σου βάζει χέρι.
4: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
5: Α, κι εγώ τι θα κάνω.
4: Κράτα το φανάρι, βάρ τη ώρα σου.
6: Τέλειο το Quick Car Wash.
7: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
8: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα και αρώμα και ξεθάπωμα φαναριών.

0: κυκλοφορία.
1: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλυπτούν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
6: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Είστε έτοιμοι?
7: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
9: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
7: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
8: 2-1!
7: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την

0: Με το νέο πλυντήριο Μόρις, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Τα σχολεία ξεκινούν. Oh, θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
4: Πολτρούνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκές σχολές. Σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.
7: Πες μου το...

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Έξι λεπτάκια μετά τις 4, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά στο ρυθμό 949 από τις 2 μέχρι και τις 5, τρίτη και τελευταία ώρα. Περιμένω τα μηνύματά σας. Πάρτε τώρα κινητό αναχείρας μέσω Viber στο 6937-949-949. Ελάτε να κάνουμε παρέα, ελάτε να προετοιμαστούμε, γιατί όπως σας είπα, έχουμε πολύ ωραία πράγματα και ένα θεατράκι. Θα τα πούμε σε λίγο. Για την ώρα θα έρθουν 10 στη σειρά, είναι πολλές ωραίες επιτυχίες. Είναι από Πέγκι Ζήνο, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Νίκος Μακρόπουλος, Άννα Βύση και αγαπημένος Αντώνης Ρέμος. Ένας Αντώνης Ρέμος δυναμικός, ένας Αντώνης Ρέμος μαγικός που μας τραγουδάει Δευτέρα και θα έρθει τώρα στην παρέα μας. Παρακαλώ, δυναμώστε, είναι όλο δικό σας και τα ακούτε στο ρυθμό 949.

Αγαπημένη Πέγγιζ, είναι και ματώνω. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες, δεν θέλω να ματώνεις. Και με αυτόν που λιώνεις, μπορείς να τον πάρεις και να πάτε θεατράκι. Έκανα και ρήμα. Λοιπόν, ο ρυθμός 949 σε προσκαλεί στη νέα οικογενειακή κωμωδία Ένα μωρό για τρεις. Το καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά έχει ανοίξει τις πόρτες του και συνεχίζει και σε περιμένει. Και παρουσιάζει τη νέα κωμωδία της Queen Seron σε σκηνοθεσία και απόδοση της Θέμης Μαρσέλου. Λοιπόν, αν θέλεις να βρεθείς την 5η 10 Σεπτέμβρη στο θέατρο, με παρέα, γιατί είναι διπλή πρόσκληση, στείλε τώρα μωρό. Είναι χαρό, να χαρώ, να χαρώ το μωρό, το μωρό, το μωρό. Τι σου βγει, ό,τι θέλεις. Στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949, έχω πολλές διπλές προσκλήσεις. Πρωταγωνιστούν Διονύσα Τζαράκη, Ζήσης Ρούμπος, Χαρισιώτης και αγαπημένη Ελένη Καρακάση. Για να δω τα μηνύματά σας. Ήδη γίνεται ένας μικρός χαμούλης. Εμείς συνεχίζουμε και έχουμε τα υπόλοιπα 10 στη σειρά με πολλές ωραίες επιτυχίες. Και τώρα θέλω να το σπάσετε.

0: Λοιπόν, και κατάδε εδώ στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Ένα χαμό έχετε κάνει με το θέατρο, αλλά ένα χαμό θα σας προετοιμάσω και για κάτι άλλο. Γιατί ξέρω ότι το θέλατε, ξέρω ότι το περιμένατε και έρχεται ένα ολοκένουργιο κάτι παίζει Powered by Day. Επιστρέφει την Παρασκευή, όσο νούμπο μετράμε αντίστροφα, γιατί ο ρυθμός 949 δίνει ξανά αυτό το ωραίο το ραντεβού από τις 5 μέχρι και τις 8 το απόγευμα, αυτή τη φορά στην πλατεία Συντάγματος. Ωραία, τι έχει να γίνει με Γιάννη Κατινάκη, τον showman του ρυθμού 949. 3 ώρες όλο ζώντανα. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Θα σου πω όμως εγώ ένα hint πολύ ωραίο. Θα γίνει χαμός, όπως το λέω. Γιατί ο ρυθμός 949 ετοιμάζει πάντα τα καλύτερα και παρέα με Powered by Day το κάτι παίζει ξεχωρίζει. Είναι αυτό ρε παιδί μου, αυτό το κάτι που θέλεις και το θέλεις και σε κεντρικό σημείο. Πιο κεντρικό δεν γίνεται.
1: Χρονομετρώ τον ύπνο μου για να ξέρω αν είμαι ξεκούραστη σήμερα ή αν χρειάζομαι 85 πόντους.
2: Πάρα πολύ καλά ρε, εγώ είμαι στο 62.
3: Εγώ τους είναι πάρα πολύ καλά παιδιά.
2: 85 πόντους είναι! Ποιος είναι παρακαλώ?
4: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Μεγάλη μας
4: τιμή. Είναι σωστό, την τιμή σας.
1: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που μας καλέσατε για την καλή
4: αρχή. Είστε υπερήφανοι, σταμάτα να γελά, συνάδελφε.
2: Συνάδελφε.
1: Δεν μπορεί να πει η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
2: Στη Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
2: Όχι.
3: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
2: Όχι, ρε.
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Έλενα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
3: Δεν υπάρχει νερά που δεν λείπει.
2: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
3: Έτσι, γιατί περιέργα την είδα.
2: Vogue Club Athens. Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
3: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη Mega Jackpot τουλάχιστον 7.100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Λίγη ώρα πριν την εκπνοή, εδώ είμαστε. 44 λεπτά και μετά τις 4 για την ακρίβεια. Μια Άννα Συρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Ρυθμός 949. Μας ακούτε μέσω sound.gr, κάθετος ρυθμός 949 και διαβάζουμε όλα σας τα μηνύματα όταν μας γράφετε στο Viber. Ο αριθμός είναι απλός. 6937-949-949. Και θέλω να σου πω για τα πολύ ωραία θέματα, πραγματάκια που έχουμε εδώ πέρα και ετοιμάζουμε κι άλλα πολλά. Ένα από αυτά είναι η εκπομπή του Θοδωρή Μαραντίνη, Εκτός Ρυθμού. Έρχεται κάθε Δετάρτη από τις 8 μέχρι και τις 10, μια διαφορετική θεματολογία κάθε φορά, με μουσική, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις ακροατών. Αυτή την εβδομάδα ο Θοδωρής θέλει ένα πράγμα. Θέλει να του πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνε στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και κυρίως γιατί αυτό. Στείλτε τώρα τη δική σας ιστορία ηχητικό μήνυμα ή γραπτό στο Viber στο 6937-949-949 και θα τα μοιραστείτε όλα μαζί με τον Θοδωρή. Για την ώρα, Νίκος Οικονομόπουλος και Χονόχο Κορμί.
11: Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: εδώ οδηγούν στο ρυθμό 949. Εδώ είμαστε να σκρατάμε συντροφιά. Τι λέω εγώ, από τις 2, 3 ώρες.
1: Βιάζομαι
0: να φύγω. Ξέρεις τι έκανα, πάτησα το μικρόφωνο το δικό σου κατευθείαν. Αντί να μιλήσω, κατηνάξε, μίλησε Ζιρδέλη που είχε εκπομπή τόση ώρα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, μισό λεπτά. Εκεί είπε να το κάνουμε και σωστά, έτσι.
1: Αλλιά, τα σωστά.
0: Περιμένουμε. Δεν σε έχω ανακοινώσει ακόμα.
1: Α, συγγνώμη.
0: Ήρθε η ώρα λοιπόν να δώσουμε σκυτάλι στον ένα, το μοναδικό, τον ανεπανάληπτο, τον εφάνταστο, τον αδύναμο, τον σεξουαλικό και όχι μόνο αυτό τον υπέρλαμπρο. Γιατί έρχεται ο Γιάννης ο Κατινάκης, ο showman του ρυθμού 949, το ξέρετε τον αγαπάτε.

0: ήρθατε. 5 με 8 ήρθε, Γιάννη μου.
1: Ήρθα.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Ήρθα και σου έφερα αυτό που λαχταρούσε.
0: Όπα, τι είναι.
1: Εμένα.
0: Α, ναι.
1: Εμένα,
0: ναι,
1: ναι. Γιατί εμένα λαχταρούσε.
0: Σε ποθώ. Γίνεται χαμός ήδη. Έχει γίνει χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο, στα μηνύματα, γιατί περιμένουν να σε δουν και την Παρασκευή στο Σύνταγμα.
1: Βεβαίως, τρεις ολάκερες ώρες.
0: Δεν μας έφτανε μία, πρέπει να σε έχουμε και τρεις.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Marketos.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και ταχογράφου.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
4: και κινητό 6977 421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos. Κινηθείτε. Προς το συμφέρον σας.
5: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Frigo Gas. Στη ΒΠΕ Αργοστολίου σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης, Frigo Gas και RUAMAT.
6: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
7: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
8: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.

κάθε ελπίδα. Πως τυχαία, ίσως λίγο θα σε δω. Δίπλα πάντα στέκει η δική σου θέση. Λες και κάτι θα αλλάξει την κοιτώ. Όσο πιο πολύ

0: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
1: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
0: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κονταράκης.
1: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
0: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
1: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
0: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
1: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
0: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
1: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
0: Άνετο πάρκινγκ.
1: Κονταράκης. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
0: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
2: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
3: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριο ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα ήδη καθαρισμού απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές,
2: ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου,
2: εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων,
1: έλεγχος air condition,
2: επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων,
1: μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24 ώρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26 70

0: 2310-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
0: Το team των απαιτητικών.
2: Αυτός σου βάζει χέρι.
3: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
4: Α, και εγώ τι θα κάνω.
3: Κράτα το φανάρι, βάρτε η ώρα σου.
5: Τέλειο το Quick Car Wash.
0: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash, η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6, εκτός Κυριακής.
6: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, σαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Frigo Gas στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο στο δημιουργικό μέρος, όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Frigo Gas

κρασιά μου στη φωτιά το χέρι μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 8 και διάβαζα κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λέει ότι έγινε ιστορικό ρεκόρ επιβατικής κίνησης τον Αύγουστο στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ξεπέρασε τα 4 εκατομμύρια επιβάτες. Μιλάμε τώρα για έναν τεράστιο ρυθμό βέβαια. Όσοι ταξιδέψατε μέσα στον Αύγουστο, το λέω αυτό γιατί μέσα σε αυτούς ήταν και η αδερφή μου η οποία γκρίνιαζε αδιανόητα για τις καθυστερήσεις. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα το είδατε από πρώτο χέρι. Θέλω λοιπόν και εσείς αν ταξιδέψατε μέσα στον Αύγουστο να μου στείλετε εντυπώσεις στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και πάμε αμέσως να ακούσουμε μαζί Ηλία Βρετό. Λάθος στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Από καντάδα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και τι χρειάζεται ένα καλό πανηγύρι? Η απάντηση είναι απλή. Λοιπόν, μουσική, χώρο και καλή παρέα. Και φυσικά μία παγωμένη μπύρα Α. Γι' αυτό λοιπόν στις 19 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Ρίζες Fest στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η μπύρα Α, χορηγός του φεστιβάλ, θα μας περιμένει στον δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μαντίλι και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή την αγαπημένη γιορτή γεμάτη μουσική. Και αν δεν έχεις ακόμα το εισιτήριό σου, πολύ απλά μπες στο Facebook της μπύρας Α και δήλωσε συμμετοχή στο διαγωνισμό για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Χρονομετρώ τον ύπνο μου για να ξέρω αν είμαι ξεκούραστη σήμερα ή αν
2: τι
1: χρειάζομαι
2: 85
1: πόντους.
2: Πάρα
1: φίλε.
2: Πολύ καλά ρε, εγώ είμαι στο 62.
3: Όντως είναι πάρα πολύ καλά παιδιά.
2: 85 πόντους είναι! Ποιος είναι, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Είναι σωστό, την ετοιμή σας.
1: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που μας καλέσατε για την καλή
4: ερωτή. Καλά κάνετε και είστε υπερήφανοι. Σταμάτα να γελά, συνάδελφε.
2: Συνάδελφε.
1: Δεν μπορεί να πει η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
2: Μπράβο. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
2: Όχι.
3: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει
8: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το Earth Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Achilles Press Star Tour Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκερ κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Skepticism Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ραντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζεται 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα.

0: όλα στο TED. Ονώνεις, τελειώνεις.
1: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com. Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
2: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είπα...
1: Φαντασία. Opening

0: εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30%.

0: και το σπίτι. Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε. Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να σε. Κοτσόβολος.
4: Τρίτη σήμερα 8 Σεπτεμβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και δεν ξέρω αν τα μάθατε κι εσείς, αλλά κατά πάσα πιθανότητα οι χάρτες που είχαμε στα σχολεία θα αλλάξουν. Γιατί? Γιατί ο ΙΕ ψηφίζει υπέρ ενός νέου χάρτη με μεγαλύτερη ακρίβεια, λέει, στην απεικόνιση της γης. Γιατί σε αυτόν που έχουμε τώρα στα σχολεία δεν δείχνει τον κόσμο όπως πραγματικά είναι. Σε αυτόν, για παράδειγμα, διάβαζα ότι η Αφρική δείχνει σχεδόν όσο η Γροιλανδία, ενώ είναι 14 φορές μεγαλύτερη. Για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι σαν πρωτοβήμα πρέπει να ξέρουμε πού βρίσκεται τι. Γιατί και σε αυτό φαίνεται σε έρευνες ότι αρχίζουμε και δεν είμαστε τόσο καλοί. Λοιπόν, τώρα Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, όσα νιώθω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και χαμό έχει κάνει στα social media το trend που μετατρέπει τις φωτογραφίες σε εικόνες βγαλμένες από τα 80's. Αλλάζει το στυλ, αλλάζει το μαλλί, αλλάζει τα πάντα. Πείτε την αλήθεια, το δοκιμάζετε κι εσείς ή έστω έχετε μπει στον πειρασμό. Και εγώ μπήκα στον πειρασμό, δεν θα σας πω ψέματα, δεν το έχω κάνει ακόμη. Αλλά λάτρεψα τη φωτογραφία που ανέβηκε και στα social media του ρυθμού 949 με τα παιδιά μας εδώ από το πρωινό μας, τα πρωινά ναυάγια. Δημήτρη Ουγγαρέζος, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου. Και εντάξει, δεν ξέρω ποιο μαλλί μου αρέσει περισσότερο από τους τρεις, αλλά είναι και οι τρεις υπέροχοι. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νέα και

0: πληροφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το Oath Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Achilles Press Star 2 Powered by ΔΕΗ που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκελ κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Skepticism Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Η Άννα Βύση Powered by ΔΕΗ γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα και ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
4: Τις καλοκαιρινές

0: συμμετοχές στο antenna.edu.gr.
1: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
2: Γιατί εγώ ζω στο

0: Discover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
0: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
2: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
0: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
1: 2-1!
0: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού και η Έλενα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
4: Δεν υπάρχει νερά που δεν λείπεις.
3: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
4: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
3: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
0: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day. In the night time.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Αυτός είναι ο
7: στο δρόμο. Κινηθείτε με ευκολία.
8: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
7: Electroteam Μαρκέτος.
8: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingaz.
8: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
7: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
8: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
8: και κινητό 6977 42 10 78.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
8: Electro Team Marketos. Κινηθείτε,
7: κινηθείτε
8: προς το συμφέρον σας.
7: Προς το συμφέρον σας.
9: Βροχή, λάσπες, σκόνη. Και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
10: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
11: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
12: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ. Εμπόριον ποτών, ειδών.

μαζικής εστίασης, επαγγελματικά προϊόντα είδη καθαρισμού απορρυπαντικά, αντιπρόσωπος Johnson, Bilenda και Tork σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.

Μαζονάκης, 4 στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 9. Και αν συμφωνείς μαζί μου, δηλαδή ότι θέλεις να πας, να πέρασες καλά έξω, να ακούσεις η Ιουλία Καλυμάνη, αυτή την υπέροχη, αυθεντική λαϊκή φωνή που πραγματικά ξεσηκώνει κάθε φορά που βγαίνει και τραγουδάει. Θες λοιπόν και εσύ να πας, να τραγουδήσεις, να περάσεις καλά, τότε αυτό που θα πω σε ενδιαφέρει. Λοιπόν, την 3η 15 Σεπτεμβρίου η Ιουλία Καλυμάνη θα είναι στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Εκεί λοιπόν θα κάνει μια φανταστική συναυλιάρα, θα είναι μια μοναδική βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και για να κερδίσεις διπλή πρόσκληση, γιατί δεν θα σε αφήναμε έτσι, στείλε Καλυμάνη στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτός είναι ο Γιώργος Αμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και το κάτι παίζει Powered by Day επιστρέφει και αυτά είναι υπέροχα νέα. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Πού και πότε θα σας πω αμέσως. Λοιπόν, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Εκεί λοιπόν θα ζήσουμε 3 ώρες ζωντανά με τον ένα και μοναδικό, τον ταλαντούχο, τον αγαπημένο μου, τον Γιάννη Κατινάκη. Και θα είναι και κάτι ακόμη, το οποίο εντάξει δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις όμως ότι αξίζει να είσαι εκεί, γιατί έρχονται ωραίοι καλλιτέχνες, γίνονται ωραία πράγματα. Αυτά κάθε φορά δεν χάνονται. Έχουμε δει και τα προηγούμενα κάτι παίζει Powered by Day και ξέρουμε ότι αυτό το οποίο θα συμβεί και αυτή τη φορά στην πλατεία Συντάγματος, δεν χάνεται. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Χρονομετρώ τον ύπνο μου για να ξέρω αν είμαι ξεκούραστη σήμερα ή αν
2: τι
1: χρειάζομαι
2: ύπνο.
1: 85 πόντους, φίλε.
2: Πάρα πολύ καλά, ρε. Εγώ είμαι στο 62.
3: Όντως είναι πάρα πολύ καλά, παιδιά.
2: 85 πόντους είναι! Ποιος είναι, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Μεγάλη μας τιμή.
4: Είναι σωστό, την ετοιμή σας.
1: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που μας καλέσατε για την καλή
4: αρχή. Καλά κάνετε και είστε υπερήφανοι. Σταμάτα να γελά, συνάδελφε.
2: Συνάδελφε.
1: Δεν μπορεί να πει η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
2: Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει από το Βασίλειο.
2: Όχι.
3: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
2: Όχι, ρε.
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
5: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
7: Extreme Makeover. Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
7: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
9: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
7: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
8: 2-1!
7: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna. Πάντα κάτι για σένα.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή. Στοίχημα Όμιλος Ακτό. Εταιρεία Αναψυκτικών Λουξ. Υποστηρικτές Public, μέλος του Ομίλου Ολύμπια, Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
0: Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, τρίτη σήμερα 8 Σεπτεμβρίου, αύριο Τετάρτη. Και όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και αύριο θα έχουμε το εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Τετάρτη, λοιπόν, 8 με 10. Κάθε εβδομάδα, λοιπόν, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, υπάρχει μια διαφορετική θεματολογία. Είναι γεμάτη μουσική, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις δικές σας, live στιγμές, καλεσμένοι έκπληξη έρχονται. Βέβαια, αυτή την εβδομάδα θέλουμε να μας πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνε στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και κυρίως γιατί αυτό. Θέλω να το στείλεις με γραπτό μήνυμα, κυρίως με ηχητικό βέβαια, στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949, γιατί αυτές τις ιστορίες, τις δικές σας ιστορίες, αυτά τα τραγούδια, τα τραγούδια που θα επιλέξετε και αυτά τα συναισθήματα θα τα ακούσετε αύριο Τετάρτη 8 με 10 στο εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, ένα κορμί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: βάζουμε κάτι πιο αεράτο και για να μην μας τσιμπάνε, ψεκαζόμαστε, κάνουμε κάτι. Αυτός λοιπόν τι έκανε, αφού τελείωσαν λοιπόν οι διακοπές του και γύρισε πίσω, ουσιαστικά έστειλε στο ξενοδοχείο ότι η ψυχολογία του ήταν χάλια και καταστράφηκαν οι διακοπές του και ουσιαστικά ζητάει είτε μερική είτε ολική επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε στο ξενοδοχείο γιατί δεν πέρασε καλά. Έστειλε και φωτογραφία το πόδι του, το οποίο είχε γεμίσει με τσιμπήματα. Καλά που έμενε κι αυτός πια τόσο πολύ. Αλλά εντάξει, εγώ πιστεύω ότι αν το έλεγε ειδικά στους φιλόξενους κριτικούς κάτω, θα κάνανε κάτι, θα βάζανε κάτι. Δεν ξέρω, μια κουνουπιέρα γύρω-γύρω από το κρεβάτι του. Θα ψέκαζαν, θα βάζαν μια ταμπλέτα. Τόσες λύσεις υπάρχουν. Νομίζω ότι όταν έχουμε ένα πρόβλημα, πρέπει απευθείας να το λύνουμε για να μην το αφήνουμε να διωγγώνεται. Βέβαια, ίσως αυτό να είναι και ένας τρόπος τώρα να πάρει τα χρήματα του πίσω. Ή ίσως ο άνθρωπος πραγματικά να πέρασε τόσο χάλια που με το που γύρισε να το σκέφτηκε καλύτερα και μετά να έδρασε. Πάντως, να τα πούμε και αυτά, τα κουνούπια είναι κάτι το οποίο είναι φυσικό και υπάρχουν. Τώρα το τι θα κάνουμε εμείς μετά το καλοκαιράκι, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, αλλά και αυτά να μην ζήσουν τα καημένα, να ζήσουν. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, έρχεται και προτασάρα για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Non-stop Mix by Nikos Akousis. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop Mix by Nikos Akousis. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κρατάς εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Καλώς ήλθατε, εδώ είμαι και εγώ. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Το διάβασα και είπα ότι θα το αναφέρω, γιατί το προηγούμενο διάστημα, τώρα καθίστε να σας τα πω, είχα έναν μικρό τραυματισμό στο πόδι, γιατί ήμουν απρόσεκτη, αυτός ήταν ο λόγος. Και ο φυσικοθεραπευτής μου έκανε θαύματα. Και ο γιατρός εννοείται, αλλά και ο φυσικοθεραπευτής, ο οποίος άκουσε την κρίνια μου και με βοήθησε να μπορέσω να ξαναπερπατήσω πάρα πολύ γρήγορα. Πραγματικά τους αξίζουν πολλά μπράβο και για την υπομονή τους και για το τεράστιο έργο που κάνουν, ναι. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο θα ακούσουμε μαζί Στα Νίκο Βέρτη και τώρα Θοδωρής Φέρης με αυτή την τραγουδάρα που αγαπώ τόσο πολύ. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Τραγουδάρα είναι αυτή η Peggy Gina. Μη ρωτάτε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 10 και σήμερα σας έχω μια ταινία που μπορεί να μην βασίζεται σε βιβλίο, αλλά βασίζεται σε επιτραπέζιο.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Λυκάνθρωποι, αυτός είναι ο τίτλος της ταινίας, είναι ταινία του 24 και αλήθεια πρέπει να τη δείτε, ειδικά αν σας αρέσει η ταινία Jumanji. Εντάξει, αυτή τότε είναι η αμέσως επόμενη, έχει ακριβώς το ίδιο περίπου ύφος, θα σας εξηγήσω το εννοώ. Μια οικογένεια λοιπόν παίζει ένα παλιό επιτραπέζιο παιχνίδι και ξαφνικά μεταφέρεται πίσω στο 1497. Το πρόβλημα, το παιχνίδι έχει γίνει πραγματικότητα και στο χωριό κυκλοφορούν λυκάνθρωποι, καλά ακούσατε, για να γυρίσουν στο σήμερα πρέπει να βρουν ποιοι είναι οι λυκάνθρωποι και να κερδίσουν το παιχνίδι. Το καλύτερο είναι ότι ο καθένας αποκτά και μια διαφορετική δύναμη από το ρόλο που είχε στο παιχνίδι. Έχει πολύ χαβαλέ, είναι γεμάτο σε οικογενειακές γκάφες, αρκετές ανατροπές. Θυμίζει τη φιλοσοφία του Τζουμάντζι. Βέβαια, πολλοί λένε ότι εντάξει, δεν είναι τόσο καλό όσο αυτή η ταινία, αλλά εμένα μου άρεσε γιατί είναι αρκετά χαλαρή. Δεν σε βάζει να προβληματιστείς, θα γελάσεις αρκετά. Πρωταγωνιστεί και ο Ζαν Ρενό, είναι ηθοποιάρα. Έχει παίξει σε πολλές γνωστές ταινίες. Θέλω να σας θυμίσω Λίον, Κώδικας Νταβίντσι, Ροζ Πάνθυρα, τόσες πολλές. Βέβαια, επειδή αγαπάμε τα βιβλία και πολλές ταινίες έχουν βασιστεί σε βιβλία, θέλω λοιπόν να σας δώσω κι εγώ δωράρα συνδρομή, μηνιαία συνδρομή για το Jukebox, δηλαδή για ένα μήνα θα έχετε πρόσβαση σε αυτή την τεράστια συνδρομητική πλατφόρμα που έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook και μπορείς να το δοκιμάσεις κι εσύ τώρα. Γι' αυτό λοιπόν στείλε μου Jukebox στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για να ακούσεις το αγαπημένο σου βιβλίο, γιατί πού να προλάβεις να το διαβάσεις με αυτούς τους ρυθμούς που έχουμε εδώ, αλλά μπορείς να το ακούσεις τώρα. Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

απόψη. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι,

0: Ναβίση Αιγαίο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και υπάρχει μία νέα μόδα που έρχεται σιγά σιγά και προς τα εδώ. Δεν ξέρω αν έχει κάνει την εμφάνισή της, πάντως εγώ δεν το έχω πετύχει ακόμη. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες θήκες που πριν από τη συναυλία βάζεις μέσα το κινητό σου και κλειδώνει αυτή η θήκη με έναν μαγνητικό μηχανισμό, ώστε να μην έχεις το κινητό σου μαζί και ταυτόχρονα, δηλαδή να μην το χρησιμοποιείς, αλλά να το έχεις πάνω σου. Βέβαια θα μου πεις τώρα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, βρεσί Έλενα, τι κάνουμε. Λοιπόν, σε περίπτωση ανάγκης υπάρχει δυνατότητα να ανοίξεις προσωρινά τη θήκη και να δεις το κινητό σου, αλλά ουσιαστικά αυτή η θήκη δεν σε αφήνει να τραβάς βίντεο, να κάνεις live και όλο αυτό ουσιαστικά. Ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια από τους καλλιτέχνες του εξωτερικού σε πρώτη φάση για να προστατευτούν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκεί και δεν θέλουν να φαίνονται στα βίντεο δεξιά και αριστερά, να μην είναι άδικο για όσους έχουν πληρώσει εισιτήριο. Και δεν ξέρω εσείς αν συμφωνείτε ή όχι, πάντως εγώ έχω προσέξει το τελευταίο διάστημα ότι όλο ένα και περισσότεροι χωρίς αυτή τη θήκη επιλέγουν να μην χρησιμοποιήσουν το κινητό τους στις συναυλίες. Δηλαδή το έχω δει αρκετές φορές και μέσα στο καλοκαίρι και αυτό δεν ξέρω πώς με κάνει να νιώσω. Από τη μία νιώθω μια νοσταλγία για το πώς ήταν παλιά οι συναυλίες, που όλοι σηκώναμε τα χέρια ψηλά, τραγουδούσαμε, δεν κοιτούσαμε το κινητό μας, δεν βλέπαμε τη συναυλία μέσα από μια οθόνη. Αλλά και από την άλλη, να θες λίγο να τραβήξεις για να μπορέσεις έτσι να θυμάσαι τη στιγμή, τον εαυτό σου έτσι και λίγο και από τον καλλιτέχνη, δεν μου φαίνεται άσχημο. Δεν ξέρω, είμαι σε δίλημα. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται κι άλλες επιτυχίες και άλλα νέα. Πάμε να ακούσουμε όμως τι έγινε τώρα στα πρωινά ναυάγια μας.
1: Χρονομετρώ τον ύπνο μου για να ξέρω αν είμαι ξεκούραστη σήμερα ή αν
2: τι σκορ σου βγάζει.
1: 85 πόντου.
2: Πάρα πολύ καλά, ρε. Εγώ είμαι στο 62.
3: Όντω είναι πάρα πολύ καλά, παιδιά.
2: 85 πόντου. Ποιο είναι, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σα, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σα ακούω.
2: Εκείνη.
4: Καλά, Νίκο. Είναι σωστό, την ετοιμή σα.
1: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που μα καλέσατε για την καλή
4: σα. Και είστε υπερήφανοι. Σταμάτα να γελά, συνάδελφε.
2: Συγγνώμη,
1: δεν μπορεί να πει. Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
2: Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
2: Όχι.
3: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
2: Όχι, ρε.
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αμφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

κυκλοφορία. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διαβάζω τόση ώρα τα μηνύματά σας και έχω γελάσει πάρα πολύ με το μήνυμα που έστειλε ο Κωνσταντίνος. Γιατί του λέω, πού είσαι εσύ, και μου λέει: είμαι γυμναστήριο να μαζέψουμε τον Αύγουστο. Πραγματικά αυτό το πράγμα που όλοι τώρα έχουμε γυρίσει και λιώνουμε στα γυμναστήρια είναι η χαρά του γυμναστή. Και του λέω: και εγώ ταυτίζομαι μαζί σου, και μου απαντάει: όλη η Ελλάδα μαζί με εμάς. Εγώ έχω δει το γυμναστήριό μου ότι είναι γεμάτο τελευταία. Βέβαια, εγώ πηγαίνω συνήθως από τον κάτω δρόμο, να μην με βλέπουν πολύ, δεν θέλω να ξεκινήσω ακόμη. Προσπαθώ έτσι σιγά σιγά, λίγα τα βήματα. Βέβαια τώρα, εγώ θέλω να πάμε γρήγορα γρήγορα σε μια τραγουδάρα που με κάνει να πορώνω. Με θέλω να ανεβάζω την ένταση, να τραγουδάω, να έτσι βγάζω τα σώψυχά μου τέλος πάντων. Γιατί αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Φορτώσε τα μωρέ όλα σε ένα φορτηγό και μη σας νοιάζει.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Μισή 9.39.

Είναι κάποιες στιγμές που θες να τις κρύψεις σε βαλίτσες παλιές που δεν θες να ανοίξεις. Όμως μες στις πολλές μερικές ξεχωρίζουν

κλάψε, εγώ θα κλάψω. Μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Μισή 9:39.